0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Ας

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.

0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω.
2: Fiber to the Room να κάνεις.
3: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only. Hits only.

0: Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Man Child, προηγουμένως Forever Young από τον David Guetta, Alphaville και Ava Max και Santana featuring Chad Kroeger, Into the Night. Καλημέρα σε όλους, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα, μα όλα να βαίνουν καλώς. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, τι έγινε? Έχουμε να συζητήσουμε μπόλικα και ενδιαφέροντα και σήμερα. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να ασχοληθούμε με την Eurovision, να μιλήσουμε για το πόσο πολύ πέσαμε έξω, να παραδεχτώ τα λάθη μου στις προβλέψεις μου και βεβαίως να συγχαρούμε την Ντάρα από τη Βουλγαρία που κατάφερε να το σηκώσει. Μεγάλη έκπληξη, τεράστια, αλλά της άξιζε και με το παραπάνω. Θα τα δούμε όλα σε λίγο, να αλλάξουμε την ώρα και θα μπούμε σε Eurovision ιστορίες για αγρίους και δεν μαζεύεται. Πάμε παρακάτω με περισσότερη μουσική. Υπενθυμίζω οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber στο 97 710 710.
1: Yours FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: έχω. Τι? Από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire.

0: εταιρεία MPM Distributors Limited. Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
1: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
2: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nuggets Head Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
4: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Nuggets Head Pub.
5: Choice FM.
4: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.

Ζέινα και Ζάνα Ντό στα 6 λεπτά μετά τις 7. Έλα το φωνάξουμε νομίζω πρωινιάτικα για να μπούμε στο καλό το mood. Σήμερα thank God it's Monday. Έλα δώσε. Μπράβο. Έτσι. Okay. Λοιπόν, είναι το Choice Breakfast, πάντα με την χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε διακοπές με 6.000 ευρώ. Γιατί με τα ΣΥΤΑ Rewards τα εξαργυρώνετε τα αστέρια που έχετε και μπαίνετε στην κλήρωση για 4 δωροεπιταγές διακοπών αξίας 6.000 ευρώ μέχρι τέλος Μαΐου. Όλο αυτό δείτε και εσείς λεπτομέρειες στο sita.com.cy / rewards. Λοιπόν, εντάξει, θα μιλήσουμε για την Eurovision, όπως καταλαβαίνετε, για τη μεγάλη νικήτρια, την Τάρα, που είναι από τη Βουλγαρία και καταφέρει να το σηκώσει με το Μπαγκαράγκα. Διαβάζω ήδη τα μηνύματά σας, περιμένω και άλλα δικά σας μηνύματα στο Viber

στο 97 7 10 7 10, και για να δούμε λίγο τι έγινε. Εντάξει, αν δεν ξέρετε περί Eurovision, γιατί μπορεί και να μην σας ενδιαφέρει, να σας πω έτσι για την ιστορία ότι η Κύπρος τερμάτισε στη 19η θέση, η Ελλάδα στη 10η θέση και το πήρε η Βουλγαρία. Τώρα τι συμβαίνει? Θεωρώ ότι η θέση μας, η θέση της Αντιγόνης, δεν μας άξιζε. Δηλαδή μπορούσαμε να ήμασταν λίγο πιο πάνω. Η αρχική μου προβλέψη ήταν για δεκάδα. Μετά όμως από τον δεύτερο ημιτελικό στον οποίο συμμετείχε η Αντιγόνη, δεν ήμουν καθόλου ευχαριστημένος, νομίζω κανείς δεν ήταν, και είπαμε εντάξει δεν θα πάμε καλά. Και ήρθε όμως στον τελικό και βελτίωσε κάποια πράγματα. Ίσως να είχε λιγότερο άγχος, δεν ξέρω, ήταν ok και με τις χορευτικές της κινήσεις και πιο πολύ με τις αναπνοές της. Η φωνή δεν αλλάζει, είναι η φωνή της. Έτσι, εδώ σχολιάζουμε και λέμε αλήθειες. Από εκεί πέρα είναι κρίμα που τερμάτισαμε στη 19η θέση. Θεωρώ ότι δεν μας στήριξαν και πάρα πολύ οι χώρες γενικότερα. Για να καταλάβετε, το μόνο δωδεκάρι το πήραμε από την Ελλάδα. Ένα δωδεκάρι είχαμε. Τώρα, η Ελλάδα τερμάτισε στη 10η θέση. Ήταν από τα φαβορί, τελικά κατρακυλήσαμε. Όσο να είναι, το είπε και ο Ακύλας. Δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος. Θεωρώ ότι μπορούσε να ήταν στην πεντάδα. Η αρχική μου πρόβλεψη ήταν πριν αρκετό καιρό, πριν εβδομάδες ολόκληρες, ήταν ότι θα ήταν στην τριάδα. Στην πορεία νιώσαμε λίγο, δεν ξέρω αν το βιώσαμε λίγο περίεργα, άμα αποθήκαμε τέλος πάντων παιδιά, αλλά νιώσαμε ότι μπορούμε να το σηκώσουμε. Εν τέλει καταλήξαμε στη 10η θέση με τον Ακύλα. Θεωρώ μπορούσε να ήταν πιο ψηλά, αλλά με την επικράτηση της Βουλγαρίας που ήρθε από την εξωτερική, ήταν δύσκολο να τα καταφέρει κάποιος άλλος. Σκεφτείτε ότι η συνολική βαθμή της Βουλγαρίας ήταν 516 και του Ισραήλ που τερμάτισε στη δεύτερη θέση, και πέραν της ιστορίας που ξέρουμε, πέραν του μποϊκοτάζ που κάνουν πάρα πολλές χώρες και πάρα πολλοί άνθρωποι, το τραγούδι ήταν καλό. Άμα είναι να μιλήσουμε για μουσική, το τραγούδι Μισελ του Νόαμ Πέτσαν ήταν καλό, πολύ καλό. Στην τρίτη θέση τερμάτισε η Ρουμανία με την Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου και το τραγούδι Choke Me με 296 βαθμούς. Α, να πάω λίγο πίσω να πω ότι υπήρχε μεγάλη διαφορά από ό,τι καταλαβαίνετε. Τώρα 516 βαθμοί πήγαν στη Βουλγαρία και 343 στο Ισραήλ. Okay. Ωραίο το κομμάτι της Ρουμανίας, ροκιά, που συνήθως πάει με pop dance και με ethnic στοιχεία. Στην τέταρτη θέση η Αυστραλία που εντυπωσίασε με την Delta Goodrem και το Eclipse. Και στην πέμπτη θέση ο φίλος μας ο Ιταλός με το βαμμένο το μαλλί. Ναι, εκείνα λέει τα δικά του. Ακολουθεί στην έκτη θέση το απόλυτο φαβορί της Φινλανδίας. Εγώ σας είπα ότι ανατρίχιασα την πρώτη φορά που το άκουσα, μετά δεν μου έκανε κάτι άλλο. Στην 7η θέση η Δανία, στην 8η η Μολδαβία, στην 9η η Ουκρανία και στη 10η θέση η Ελλάδα. Πάντως ο Ακύλας ήδη έχει ανακοινώσει το άλμπουμ, το οποίο βγαίνει 22 του Μάη. Πολύ καλό το timing, ξέρουν τι κάνουν οι καλλιτέχνες που πηγαίνουν στην Ελλάδα, στην Eurovision και γενικά που είναι ανερχόμενοι. Βλέπω στοιχεία παρόμοια με το Θέρτο, έχει το Πάρτο, έχει διάφορα έτσι τρελά τραγούδια και αναμένουμε να το ακούσουμε ολοκληρωμένα 22 Μαΐου. Πάντως ήταν πολύ λιτός ο Ακύλας, σκέφτηκε να ζητήσει συγγνώμη, αναρωτιόταν κατά πόσον πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, αλλά εντάξει, του είπανε όχι, γιατί πήγε με αξιοπρέπεια και διεκδίκησε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το ίδιο και η Αντιγόνη, κακά τα ψέματα, που ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένη, και ο Ακύλας πήγε και τις πώς το λέμε, της είπε κάποια πράγματα να μην στεναχωριέται και όλα καλά. Λοιπόν, θα δούμε τα μηνύματά σας στη συνέχεια στο Viber, επικοινωνείτε στο 97 710 710. Δεν μπορούμε παρά να πάμε στο τραγούδι της Ντάρα και το Μπαγκαράγκα. Να σας πω ότι εγώ δεν είχα ακούσει όλα τα τραγούδια από πριν, γιατί περίμενα να δω τους ημιτελικούς. Τον τελικό δεν τον είδα για να καταλάβετε, γιατί ήμουν στα ντεξ. Αλλά αυτό το τραγούδι με το που το άκουσα
στον δεύτερο ημιτελικό μαζί με την Αντιγόνη, ενώ στον τελικό στον οποίο συμμετείχε, στον ημιτελικό στον οποίο συμμετείχε και η Αντιγόνη, λέω, όπα, πολύ δυναμικό, τι γίνεται εδώ. Δεν προέβλεψα την πρωτιά, αλλά well deserved. Μπράβο στην Ντάρα από την Βουλγαρία, όπου η Βουλγαρία ήταν εκτός διαγωνισμού για τρεις χρονιές, γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει τις προηγούμενες συμμετοχές. Και μάλιστα και τώρα με την Ντάρα δυσκολεύτηκαν. Το Φεβράρι είχαν πει θα δούμε αν θα πάμε στην Eurovision. Αλλά κατάφεραν, μάζεψαν τα χρήματα και πήγαν. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια καλή ένεση ο διαγωνισμός που θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία, γιατί θα έχει τουρισμό, θα κλείσουν πολλά ξενοδοχεία και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα θεωρώ ότι είναι και έτσι λίγο ωραίο να γίνει στα Βαλκάνια ο διαγωνισμός και να δοκιμαστούν και σε αυτό οι φίλοι μας από τη Βουλγαρία. Δώστε ένταση.

Εάν τώρα συντονιστήκατε, αυτό είναι το νικητήριο τραγούδι της Βουλγαρίας με την Τάρα Πανγκαράγκα. Και επειδή είχα πολλές πληροφορίες να σας μεταφέρω, ξεχάστηκα ή παρέλειψα, εν πάση περιπτώσει, να μιλήσω για τον Δημήτρη Κοντόπουλο, τον σπουδαίο αυτό Έλληνα μουσικό, ο οποίος είναι στην ομάδα που έγραψαν αυτό το τραγούδι. Έχει κάνει και την σύνθεση και την παραγωγή. Μαζί με ακόμη τρεις καλλιτέχνες που είναι στα credits. Και βλέπω στο Instagram account του τον Δημήτρη Κοντόπουλο με το τρόπαιο και γράφει «And finally we meet». Μπαγκαράγκα Eurovision. Και αυτό το γράφει διότι έχει συμμετέχει πολλές φορές στην Eurovision με πολλούς καλλιτέχνες. Τώρα μην μπούμε στη διαδικασία να πούμε όλα τα ονόματα και τα τραγούδια. Για να πάμε στα μηνύματα που στείλατε. Δίκαιη Eurovision, λέει Κριστίν. Η πρώτη, μπα. Η Αυστραλία, το Ισραήλ ήταν σίγουρα πιο καλά από την Ελλάδα. Μας γράφει, της λέω, εμένα μου άρεσε η αλήθεια, μου γράφει γούστα. Ναι, θα συμφωνήσω, ναι, εννοείται. Καλημέρα στη Γεωργία που λέει, καλημερούδια, θεωρώ ότι η Κύπρος και η Ελλάδα αδικήθηκαν, δίκαιη η πρωτιά. Ναι, ήταν και οι δύο χώρες χαμηλά, ξεκάθαρα, είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώτη, καλό δρόμο, ό,τι καλύτερο εύχομαι. Να χαιρετήσω και την Ερατό που κάνει προπόνηση. Η Στάλο μου λέει, αγαπημένη μου καλημέρα και καλή εβδομάδα, καλά τα πήγε ο Ακύλας, αλλά τελικά κέρδισα το στοίχημα. Ε, ναι, γιατί έλεγα από την αρχή ότι θα είναι στην τριάδα και η Στάλο μου είπε όχι, σε καμία περίπτωση, και εν πάση περιπτώσει πρέπει να τη κεράσω τώρα το μεσημεριανό ή το δείπνο, ανάλογα, ό,τι διαλέξει. Το Ισραήλ και η Αυστραλία ήταν πολύ ωραία, λέει, ενθουσιάστηκε με τη Βουλγαρία, που προέβλεψε, αφού είδε τη Βουλγαρία στον δεύτερο ημιτελικό, προέβλεψε την νίκη. Και πάμε και στο Βασίλη, ο οποίος μας έγραψε ένα κειμενάκι. Καλημέρα φίλε, να μαντέψω γύρω από ποιο θέμα θα περιστραφεί σήμερα η συζήτηση. Εντάξει, τώρα στην αρχή θα είναι. Για πρώτη φορά, λέει, μετά από χρόνια παρακολούθησα Eurovision, χωρίς να με πάρει ο ύπνος. Ομολογώ πως δεν απογοητεύτηκα από το όλο θέαμα. Δυστυχώς οι συμμετοχές μας ήταν below par και μας βαρυφάνηκε. Λίγο μας φούσκωσαν τα μυαλά, λίγο ο ενθουσιασμός μας. Η προσγείωση ήταν λίγο ανώμαλη. Θα συμφωνήσω. Για την Κύπρο προέβλεψα πως θα τερματίζαμε κάπου εκεί που ξεκινήσαμε. Ήμουν ο πιο σωστός της παρέας. Σίγουρα δεν υποτιμώ την προσπάθεια που δίνουν όλοι οι καλλιτέχνες σε αυτό το επίπεδο. Είναι και τα δύο ωραία τραγούδια, αλλά όχι να τα βλέπεις ζωντανά. Περισσότερο για ραδιόφωνο ή κανένα καλοκαιρινό παράκι. Προσωπικά μου άρεσε το Βέλγιο. Θύμιζε Πιόρκ και δίκαια κέρδισε Βουλγαρία, λέει. Πέτυχε Διάνα το πνεύμα του ακροατηρίου. Ωραία η ανάλυση του φίλου μου του Βασίλη. Και θα συμφωνήσω ότι το επίπεδο ήταν πολύ ανεβασμένο. Φέτος δηλαδή θεωρώ ότι είχαμε πάρα πολύ καλά τραγούδια. Η Βαλάντο μας γράφει καλημερούδια, το άξιζε η Βουλγαρία, αλλά το Τζάλα άξιζε πολύ πιο καλύτερο. Ναι. Κάτι καλύτερο μάλλον, ναι, θα συμφωνήσω Βαλάντο μου. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Το Non-Stop 10 συνεχίζεται με 10 τραγούδια στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Choice FM. Non-stop 10.
1: Non-stop 10.
0: 10 hits every hour on the hour.
1: Choice FM.
0: 98.2 and 104.3.
2: Τέτοιοι είμαστε εδώ στον Choice FM. Απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο ραδιόφωνο. Πάμε να δούμε τα της ημέρας, αφού πρώτα χαιρετήσω αγαπημένους ακροατές. Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Στυλιανέ, γεια σου Φώτη. Να χαιρετήσω την παρέα της Αθηνάς. Καλημέρα στη Θάλια. Η Μαρία μας λέει καλημέρα, μιλώντας για την Eurovision προηγουμένως. Εγώ ένα θα πω. Τι μουσική βγαίνει πλέον? Νιώθω τυχερή που μεγάλωσα 80s, 90s. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Αλλά σημεία των καιρών, τι να κάνουμε. Καλημέρα στον Χριστόδουλο, ο οποίος λέει καλημέρα Άντι μου, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ ποιος είναι? Κάτσε μισό λεπτό να δούμε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα Αντάκη. Γιου.
2: Καλημέρα στα κορίτσια μου τα αγαπημένα, στην Τώρα μου και στην Κατερίνα μου. Τι κάνετε? Γιούχου. Τώρα πρέπει να χαιρετάει ο ένας τον άλλον διαφορετικά. Θα λέμε παγκαράγκα, παγκαράγκα, παγκαράγκα. Εξαιρετικό το τραγούδι, πολύ ωραίο. Θα παιχτεί, θα παιχτεί, θα ακουστεί. Δηλαδή σε σχέση με το τραγούδι του JJ, το Wasted Love. Δηλαδή άμα σκεφτείτε λίγο, εδώ πόσες φορές το μετέδωσα? 2, 3 φορές, 4. Δηλαδή, ωραίο, ναι, έχει αυτό το περαιτικό, το ένα το άλλο, αλλά ως εκεί, δηλαδή, δεν είναι ότι έκανε χαμό στα κλαμπ, για παράδειγμα. Το μπαγκαράγκα είναι και το στοιχείο μας, έχουμε στοιχεία των Βαλκανίων στην Ελλάδα και την Κύπρο, άρα καταλαβαίνετε, θα απαικτεί αρκετά και παγκόσμια, πανευρωπαϊκά, εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Δεν νομίζω να φτάσει μέχρι την Αμερική. Λοιπόν, πάμε με τα της ημέρας για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα 18 Μαΐου.
0: On this day, on this day.
2: Σε πρώτη φάση θα σας πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Λέτε αυτή η Φαϊνή να έχει καμιά φαϊνή ιδέα? Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, η Διεθνής ημέρα μουσείων, η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και η Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα, σαν σήμερα το 1963, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρ ντε Γκολ, μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Να σας πω παρακάτω ότι το 2000 με συντριπτική πλειοψηφία το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ. ΟΝΕ είναι? Νομίζω είναι ΟΝΕ. Κάτσε να δω παρακάτω, ναι. Σωστά το λέμε, σωστά? Δεν νομίζω να είναι ONE. Παρακάτω θα σας πω, εντάξει με πιάνετε λίγο αδιάβαστο, ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1846 ο Πέτερ Καρλ Φαρμπεζέ, Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός για τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά. Και τέλος σαν σήμερα απεβίωσε το 1980 ο Ιαν Κέρτις, Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division. Αυτά για την ημέρα τη σημερινή. 18 Μαΐου είναι, εντάξει.
0: On this day.
2: Πω, ξέχασα τον Chris Cornell, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Christopher Boyle, Αμερικανός κιθαρίστας των Soundgarden. Φαντάζομαι ξέρετε πως ακριβώς έφυγε από τη ζωή. Το αφήνουμε έτσι να αιωρείται. Κρίμα, πολύ κρίμα. Εδώ ποιος είναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα Αντί. Καλημέρα Αντί. Παναγιώτου, σ' αγαπάω. Είσαι ο καλύτερος DJ.
2: Εντάξει, δηλαδή τι να λέμε τώρα. Πάμε με του Soundgarden. Θέλετε να ακούσουμε τραγούδι από του Soundgarden, μια και έφυγε σαν σήμερα ο lead singer? Νομίζω πως ναι. Ποιο τραγούδι όμως, ποιο μ' αρέσει πιο πολύ από όλα τα τραγούδια των Soundgarden? Black Hole Sun.

0: Coming up next. Choice FM. Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκωσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
1: Ρομαντικό ραντεβού.
2: Δείπνο με φίλους.
1: Φαγητό έξω οικογενειακά.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
2: Λαχταριστές μακαρονάδες.
1: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Για ξέγνιαστες στιγμές.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
1: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
6: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
7: Choice FM.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Choice FM 104.3 and 98.2.
13: It's only.

Υπέροχο τραγούδι στο playlist του Choice FM, Μπάουσα, εάν το προφέρω σωστά, Magnetic. Θέλω να το ψάξω λίγο περισσότερο. Και μάλιστα μου στείλε μήνυμα η Στάλλα και μου λέει: άκουσα προχθές το Magnetic στον Choice, καταπληκτικό beat. Καλά, εντάξει. Εδώ έχουμε τα τραγούδια του παρελθόντος, του παρόντος, αλλά και του μέλλοντος. Ναι! Είναι το Choice Breakfast, στην περίπτωση που τώρα συντονιστήκατε, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου έχουμε και τα Show Easy Rewards. Αν θέλετε επιγόντως διακοπές, με τα Show Easy Rewards είναι εύκολο, αφού εξαργυρώνετε stars και μπαίνετε στην κλήρωση για δύο δωρεπιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό. Προλαβαίνετε μέχρι τέλος Μαΐου. Για περισσότερα μπείτε στο sita.com.cy / rewards. Ετοιμαζόμαστε για το Quiz of the Day. Να χαιρετήσω ποιον? Την Αντιγόνη που μας εύχεται καλή εβδομάδα. Ο Τζοβάνι αναρωτιέται κατά πόσο θα παίζω το τραγούδι του Ιταλού στους γάμους, όπου θα μπορούν να κάνουν και τη χορογραφία του. Να το σκεφτώ λίγο, το δοκιμάσω. I will put it to the test, που λέμε και στο χωριό μου. Και πάμε στο quiz of the day, όπου σήμερα έχουμε impossible question. Παρακαλώ πολύ. The impossible question. Το 12% των ανθρώπων θα ήθελε να είχε αυτό το αντικείμενο από τη δεκαετία του 90. Δηλαδή θα ήθελα να το έχει και πάλι αυτό το αντικείμενο από τη δεκαετία του 90, και αυτό αφορά στο 12% των ανθρώπων. Ποια είναι η σωστή απάντηση? Ήταν η μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. The impossible question.

0: από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Hey, Sammy! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Του λίθρες αδρεναλίνης,
6: Mat Racer,
5: Καμικάζι Slide,
6: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
8: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
9: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
10: Choice FM.
9: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
11: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: More hits coming up next on Choice FM.

0: Αγαπημένο τραγούδι παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Choice FM. Σήμερα, thank God it's Monday. 5 λεπτά μετά τις 8, ο Άντι Παναγιώτης στο ραδιόφωνο σας με το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Σας είπα προηγουμένως για τα So Easy Rewards, να μιλήσω και πάλι για τα ΣΥΤΑ Rewards. Γιατί εξαργυρώνω τα stars μου και μπαίνω στην κλήρωση για 4 δωροεπιταγές για διακοπές αξίας 6.000 ευρώ. Προλαβαίνετε μέχρι τέλος Μαΐου να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy/rewards. Έρχονται σε λίγο τα ζώδια. Για την ώρα θέλω να υπενθυμίσω το Quiz of the Day, αφού πρώτα σας πω ότι επικοινωνείτε μαζί μου στο Viber στο 97 710 710. Για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου, συζητάμε βεβαίως πολλά και ενδιαφέροντα, και οτιδήποτε σχολιάζω το σχολιάζετε κι εσείς ελεύθερα, γιατί τέτοιοι είμαστε εδώ στην εκπομπή. Το 12% των ανθρώπων λοιπόν θα ήθελε να το έχει πίσω αυτό που ψάχνουμε από τη δεκαετία του 90. Ποιο είναι αυτό? Μηνύματα τώρα στο Viber στο 97 710 710. Η πρώτη απάντηση ήταν και η πιο σωστή από την Στάλο που το βρήκε. Τελευταία φορά που λέω το όνομά σου Στάλο σήμερα, γιατί θα πρέπει να γίνει συμπαρουσιάστρια μου, δεν εξηγείται διαφορετικά. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Αντουάν. Καλή μας εβδομάδα, καλό πρόγραμμα, πάμε, μου γράφει ό,τι καλύτερο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε, αφού υπενθυμίσω, τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Το 12% των ανθρώπων θα ήθελα να το έχει πίσω αυτό που ψάχνουμε από τη δεκαετία του 90.
1: Choice FM Non-Stop 10. Always at the top of the hour. Always the best hits. Choice FM.

mal. Floyd Maynor featuring Chris MJ, Guts Only, στα 24 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Choice FM. Και πάμε κατευθείαν να δούμε τα μηνύματά σας που έρχονται στο Viber στο 97 710 710. Έχουμε το ερώτημα της ημέρας, το Impossible Question, σύμφωνα με το οποίο το 12% των ανθρώπων θα ήθελε να το έχει πίσω αυτό που ψάχνουμε από τη δεκαετία του 90. Ο Giovanni μας λέει για το Walkman, ωραία απάντηση, αλλά δεν είναι αυτό. Πηγαίνω παρακάτω σε ποιον, κάτσε μισό, στη Χριστιάνα που λέει τώρα τη μουσική ή το αυτοκίνητο, αυτά μου έρχονται στο μυαλό. Καλές απαντήσεις, αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Καλημέρα Ιβέτα μου, καλή εβδομάδα. Το κινητό τηλέφωνο λέει, δίνω πάντα τις λανθασμένες απαντήσεις. Ο Βασίλης μας λέει για το MIRC, hello, ASL, H, sex, location. Αχ, η Κριστίνα απ' την άλλη μας λέει τη σωστή απάντηση, να εδώ. Ενώ προηγουμένως είχε πει CD player, μετά μάλλον τα γράφει αυτά, αλλά βρήκες πρώτα τη σωστή απάντηση. CD player, VHS player, κινητό, Nokia, 1990s music, Walkman. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Το 12% των ανθρώπων θα ήθελε να το έχει πίσω αυτό που ψάχνουμε από τη δεκαετία του 90. Choice FM. Music by choice. It's only

0: είναι στα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
5: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
6: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Choice FM.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω.
10: Fiber to the Room να κάνεις.
11: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Choice FM 104.3 and 98.2.
13: Hits only. Hits only.

0: Non-stop hits only, μόνο εδώ στον Choice FM. Ακούσαμε Disco Lines and Tinashe, No Broke Boys. Προηγουμένως Keitso, Turn the Lights Off. Και Pink Panthers featuring Zara Larsson. Στο 10 λεπτό πριν από τις 9 είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου διεκδικείτε διακοπές για να πάτε όπου θέλετε εσείς, στην Κύπρο ή την Ελλάδα, μέσα από τα show, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, μέσα από τα Show Easy Rewards. Και ουσιαστικά εξαργυρώνετε stars, μπαίνετε στην κλήρωση για 2 δώρο επιταγές διακοπών αξίας 2.000 ευρώ. Ναι, και μετά ψάχνεστε και σκέφτεστε πού θα πάτε ακριβώς. Όλο αυτό μέχρι τέλος Μαΐου. Προλαβαίνετε, μπείτε τώρα στο sita.com.cy / rewards. Τρέχω για να προλάβω να πάω στα ζώδια. Και σε λίγο θα έχουμε άλλη μια κουβέντα που αφορά στη Eurovision. Μια τελευταία κουβέντα θα λέγα για σήμερα τουλάχιστον. Για την ώρα όμως, για να δούμε τι λένε τα ζώδια σήμερα 18 Μαΐου.
1: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Ξεκινάμε κλασικά με τον κρυό. Η σημερινή μέρα σε βάζει σε full ενεργητικό mood. Θέλεις να τελειώνεις με κρεμότητες και να προχωράς. Ταύρος, σήμερα έχεις ανάγκη από ηρεμία, καλό φαγητό και ανθρώπους που σου δημιουργούν ασφάλεια. Να βρείτε κάποιους από κάποια εταιρεία security. Δεν άντεξα. Δίδυμη, η μέρα φέρνει επικοινωνίες, τυχαίες συναντήσεις και ένα νέο που θα σου κινήσει το ενδιαφέρον. Καρκίνος, η σημερινή μέρα σε κάνει πιο συναισθηματικό αλλά και πιο έτοιμο να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Λέων, σήμερα έχεις λάμψη και αυτοεπίθεση. Ό,τι για να κάνεις, δύσκολα περνά απαρατήρητο. Πάμε παρακάτω στους Παρθένους. Μία μικρή αλλαγή στο πρόγραμμά σου σήμερα μπορεί να σε βοηθήσει να χαλαρώσεις περισσότερο. Παίρνω μια ανάσα και συνεχίζω λέγοντάς σας για τον Ζυγό. Η μέρα σε βάζει να δεις ξεκάθαρα ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά τον χρόνο σου. Σκορπιός, σήμερα το ένστικτό σου λειτουργεί δυνατά, δυνατά. Γίναν όλα δυνατά, τα δυνατά. Και δύσκολα πέφτεις έξω σε όσα νιώθεις. Τοξότης, η σημερινή μέρα φέρνει μια μικρή αλλαγή στη ρουτίνα που θα σου φτιάξει αρκετά τη διάθεση. Πάμε κατευθείαν στο ζώδιό μου, στον εγώ καιρό. Σήμερα οργανώνεις καλύτερα τις σκέψεις και τις κινήσεις σου χωρίς περιττό άγχος. Υδροχός, μια νέα γνωριμία ή μια κουβέντα σήμερα μπορεί να σου ανοίξει άλλο τρόπο σκέψης. Και τέλος, οι ηχθείες, η μέρα σε βοηθά να απομακρυνθείς από καταστάσεις που σε είχαν κουράσει συναισθηματικά. Τα άστρα, κυρίες και κύριοι, μίλησαν.
1: Ο πόλεμος των άστρων.

0: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
4: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Κόκτέιλς και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκοσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
5: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
7: Για εταιρικές συναντήσεις, shooters στο Nax Head Bar. Βελάκια, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, οθόνες με αγώνες, DJ και φαγητό, μέχρι τα penalty.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Την ώρα χορηγεί, oh my god, η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nax Head Bar.
10: Choice FM.
11: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
12: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο, τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
13: Fiber to the Room να κάνεις.
14: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
15: More hits coming up next on Choice FM.

BB Rex and Faithless, New Religion, στα 14 λεπτά μετά τις 9. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά το Choice Breakfast. Έχουμε βεβαίως άλλα τόσα λεπτά, περίπου 45 λεπτά μπροστά μας, για να απολαύσουμε και άλλη μουσική. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου διεκδικείτε μέσα από τα ΣΥΤΑ Rewards 6.000 ευρώ σε διακοπές για Κύπρο ή εξωτερικό. Εξαργυρώνετε τα stars σας στο ΣΥΤΑ Rewards και όλο αυτό μέχρι τέλος Μαΐου. Και μπαίνετε στην κλήρωση για 4 δωροεπιταγές για διακοπές αξίας 6.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / rewards. Υποσχέθηκα να πω άλλα δύο πράγματα που αφορούν στη Eurovision. Θα ξεκινήσω με την Αντιγόνη, όπου παρακολούθησα πριν από λίγο δηλώσεις της στο αεροδρόμιο. Φάνηκε φανερά στεναχωρημένη. Λέει, ήταν ένα όνειρο για μένα. Φαίνεται, είναι πολύ προσιτό παιδί, εάν μπορώ να πω έτσι, τη γυναίκα αυτή, και ήθελε να το κάνει για την Κύπρο. Έγινε το όνειρό της πραγματικότητα που πήγε. Την ρώτησαν εάν θεωρεί αποτυχία, της, το είπαν στα ελληνικά και μετά κάνανε τη μετάφραση τύπου failure ή disappointment, και λέει, εντάξει, ναι, σίγουρα στεναχωρέθηκα, το εξήγησε αυτό, αλλά δεν πρέπει κιόλας να πιστεύω ότι είναι αποτυχία. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Ναι, δεν μας αξίζει η 19η θέση πάντως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε παρακάτω με περισσότερη μουσική και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

Το λες και all time classic. Και γενικά ο Pitbull έχει μπόλικα κομμάτια που κάνουν για πάρτι, τόσο στο εξωτερικό. Δηλαδή ας μην ξεχνάμε ότι Αμερική μεριά και Αγγλία ξένα ακούνε. Ακούνε τα αγγλικά κατά κύριο λόγο, αυτά τα international hits, τα οποία προέρχονται από τις χώρες τους, και είναι και στην Κύπρο το ίδιο. Δηλαδή είναι στη λίστα με τα κλασικά, τα party anthems που λέμε στη γλώσσα των DJ. Για άλλη μια καλημέρα, είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου λίγα stars μπορούν να σε πάνε πολύ μακριά. Με τα SEO Easy Rewards τα εξαργυρώνεις και μπαίνεις στην κλήρωση για δύο δωρεπιταγές διακοπών αξίας 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό. Όλο αυτό μέχρι τέλος Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy κάθετος rewards. Πάμε να δούμε λίγο το δεύτερο που ήθελα να σας πω, το καταληκτικό μου για σήμερα που αφορά στη Eurovision, και είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί αναρωτιέστε τι σημαίνει μπαγκαράγκα. Θα σας εκπλήξει η απάντηση. Να επαναλάβουμε ότι, εάν τώρα συντονιστήκατε και δεν ξέρετε περί Eurovision, η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικητρία της Eurovision 2026 με την Ντάρα, με το τραγούδι μπαγκαράγκα. By the way, πρέπει να το πω αυτό, δεν ξέρω αν ακούει η Ντάρα μας, αλλά Ντάρα είναι το όνομα της νύφης μου, του δεύτερου αδελφού μου, του Άγγελου. Να ζει, να τη χαιρόμαστε, να είναι καλά η Ντάρα μας. Νομίζω είναι γνωστό όνομα, είναι όπως λέμε Ανδρέας ή Μαρία, κάπως έτσι, για να το πάμε στο γυναικείο. Τέλος πάντων, η Ντάρα τους εξέπληξε όλους, κατάφερε, κέρδισε τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, και πλέον το ενδιαφέρον μεταφέρεται στη Σόφια, όπου θα πραγματοποιηθεί ο επόμενος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Ο όρος μπαγκαράγκα λοιπόν δεν αντιστοιχεί σε κάποια επίσημα καταγεγραμμένη λέξη με συγκεκριμένη λεξικογραφική σημασία, ας πούμε. Η προέλευσή του συνδέεται με την τζαμαϊκανή αργό, όπου χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση εκρηκτικής ενέργειας, έντασης και θορυβόδους ζωντάνιας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια λέξη που αποδίδει την αισθητική του, την αίσθηση μάλλον, του απόλυτου παλμού και της χαοτικής αλλά βαθιά θετικής δυναμικής. Σε πιο ελεύθερη μετάφραση παραπέμπει σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ρυθμό και ανεξέλεκτη ενέργεια. Έναν χαμό με γιορτινή και απελευθερωτική διάθεση. Η δημιουργική ομάδα πίσω από την βουλγαρική συμμετοχή, που είναι και ο Δημήτρης Χοντόπουλος, έχει δώσει και μια πιο βαθιά συμβολική ενέργεια στον τίτλο. Σύμφωνα με όσα έχουν αναφέρει, το μπαγκαράγκα λειτουργεί ως μήνυμα αυτοπεποίθησης και εσωτερικής δύναμης, προτρέποντας το άτομο να επιλέγει την αυθεντικότητα, την αγάπη και την ελευθερία έκφρασης αντί του φόβου. Τι ωραίο! Μπράβο, είδατε ότι έχει νόημα το τραγούδι! Για να προλάβουμε τους καλοθελητές που θα πούν ότι είναι ένα ανούσιο κομμάτι. Στο μεταξύ, ακούγοντάς το, η πρώτη μου σκέψη πήγε στους Bangladesh, που είναι Ελλαδίτες, είναι δίδυμο, είναι ο Clay Di Lupa μαζί με κάποιον άλλον, τώρα μου διαφεύγει, και έχουν το, είναι οι Bangladesh, τους ξέρετε τους Bangladesh? Τους ξέρετε. Και βγάλανε κομμάτια τα οποία έχουν την ίδια σύνθεση. Για παράδειγμα το Utopia. Βλέπετε, είναι και το ύφος. Το θυμάστε το Utopia? Έχει διάφορα κοινά στοιχεία. Δεν λέω το αντέγραψαν, απλά είναι το ύφος των τραγουδιών. Και το άλλο που έκανε επιτυχία είναι το Ζούκα. Και έχει άλλο ένα που κάνει το γνωστό BPM change. Νομίζω είναι το Άιντε. Ναι. Αυτά λοιπόν για τις ομοιότητες, για το στυλ τραγουδιών που μου θύμισε το μπαγκαράγκα. Και σημειώστε ότι είναι αυτό που πριν λίγο, να το αναλύσω λίγο καλύτερα, έχει το λεγόμενο BPM change. Τι είναι το BPM change? Το BPM είναι ο τρόπος που μετράμε τα τραγούδια, την ταχύτητα των τραγουδιών. Είναι τα beats per minute. Όπως ακριβώς μετράμε και τους χτύπους της καρδιάς, by the way.
Να που η ιατρική έχει να κάνει με τη μουσική και η μουσική με την ιατρική. Και όπως ακούμε το πανγκαραγκά, εξελίσσεται, έχει ένα σταθερό ρυθμό και μετά πέφτει. Και μετά ανεβαίνει και πάλι. Άρα έχουμε εναλλαγές στα beats per minute. Κάναμε το μαθήμα μας για σήμερα. Πάμε παρακάτω για να ολοκληρώσουμε άλλο ένα non-stop 10. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: stay tuned. More hits coming up next. Choice
1: FM. Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
2: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Μήλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Χοιρινός κιμάς από 5,42 το κιλό, τώρα 4,40 το κιλό. Ντυρόλο μοτσαρέλα 8,99 το κιλό. Δήμες Λούντζα τώρα 9,99 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
4: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
0: Choice FM.
5: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη Sita. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. Sita. Ένα με σένα.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
0: Hits only.

0: David Guetta, Teddy Swims and Tones and I, Gone, Gone, Gone, στα 14 λεπτά πριν από τις 10, πριν φύγω από εδώ, πριν κάνω κι εγώ Gone, Gone, Gone. Και πάμε να δούμε, κάτσε να δω τι είχα να σας πω. Α, ναι, το live link, ένα ωραίο live link το οποίο θα έχουμε αυτή τη βδομάδα. Αν είσαι gamer, τώρα εγώ το λέω, σας προετοιμάζω να ξέρετε ποια είναι τα events που έχουμε εδώ στον Choice. Αν είσαι λοιπόν gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου, μιλώντας για το computer σου και γενικά την τεχνολογία σου, το Σάββατο 23 Μαΐου έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα εγκαίνια του showroom του Niti Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM λοιπόν, με live link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, με τον Anthony 642 και την Αντάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Anthony 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
1: Choice FM. Choice FM. For Russia. Is a choice. Hits only. Coming to-

0: Madonna και Music στο φινάλε του σημερινού Choice Breakfast. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να ευχηθώ να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο Τρίτη στις 6:30 με πολλά και ενδιαφέροντα όπως συνηθίζουμε. Είχαμε ερώτημα όμως, το οποίο δεν το πολύ ψάξατε από ό,τι φαίνεται. Να δώσω λοιπόν την απάντηση. Είχαμε impossible question. Το 12% των ανθρώπων θα ήθελε να το έχει πίσω αυτό που ψάχναμε τόση ώρα από τη δεκαετία του 90. Και η σωστή απάντηση είναι... το Game Boy. Τι θυμήθηκα τώρα. Θρυλικές στιγμές. Δηλαδή, εμείς που ζήσαμε όλη αυτή την εξέλιξη, και δεν θεωρώ τον εαυτό μου gamer, αλλά πάντα είχα μια κονσόλα. Σίγουρα είχα μια κονσόλα. Έπαιζα σε ένα σημείο, αλλά είναι πολύ ωραίο και νοσταλγικό αυτό που ζήσαμε όλη την εξέλιξη της τεχνολογίας και με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με τις παιχνιδοκονσόλες και με τα κινητά τηλέφωνα. Αυτά νομίζω είναι τα βασικά τα οποία γνώρισαν τεράστια εξέλιξη τις τελευταίες δεκαετίες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο πρωί-πρωί. Μέχρι τότε, όπως πάντα, να προσέχετε. Bye bye. Keep it locked. More is coming up next. Choice FM. Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητική σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
5: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
4: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
5: Τον δρόμο που σε χωράει.
4: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
5: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
4: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
5: Cyprus Pride 2026.
4: Cyprus Pride 2026.
6: Η ώρα είναι 10. Είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
7: More hits coming up next on Choice FM.

πολύ καλή μας ημέρα και καλή μας εβδομάδα. Είμαι εδώ, έφτασα στον προορισμό μου εδώ στο στούντιο του Choice FM. Είστε συντονισμένοι στους 98.2 και 104.3. Φυσικά υπάρχει και η επιλογή να μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Αν θέλετε κατεβάζετε και το ανανεωμένο application του Choice FM, έτσι για να μας έχετε στο τσεπάκι σας και να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και φυσικά περιμένω και τα μηνυματάκια σας, η καθημερινή σταθερή επικοινωνία μας μέσω Viber στο 97 710 710. Πάμε ευθύς αμέσως έτσι να πούμε και τα ζώδια, να σας τα πω σε λίγο. Θα σας τα πω τώρα έτσι με το καλημέρα και την καλή εβδομάδα, γιατί βλέπω εδώ ότι είναι τρία ζώδια για τα οποία λέει η εβδομάδα ξεκινά με το δεξί, και δεν έχω δει παρακάτω το άρθρο, αλλά σίγουρα δεν θα είμαι εγώ μέσα, αποκλείται να είναι το λιοντάρι, γιατί κάτι γίνεται από χθες και όλα μου πάνε στραβά. Όπως και να έχει, πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα τρία ζώδια, λέει, που ξεκινάει η εβδομάδα με το δεξί. Α, και έχουν και απροσδόκητα έσοδα που χτυπούν την πόρτα τους. Είναι ο κρυός, ο οποίος μπαίνει δυναμικά στη νέα εβδομάδα και φαίνεται πως τα οικονομικά του παίρνουν επιτέλους, λέει, την ανηφόρα. Ένα ποσό που περίμεναν εδώ και καιρό μπορεί να καταλήξει στα χέρια τους, στα χέρια του, ναι, των κρυών, του κρυού, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψει και μια νέα επαγγελματική πρόταυση με αυξημένες απολαβές. Μάλιστα. Βλέπω μετά τα διδυμάκια, όπου η εβδομάδα αυτή ξεκινά για εκείνους με πολύ θετικές ειδήσεις που σχετίζονται με χρήματα και επαγγελματική αναγνώριση. Ίσως είναι κάποιο μπόνους, μια έξτρα συμφωνία ή ακόμη και μια ξαφνική οικονομική βοήθεια. Φαίνεται να τα βγάζει από το άγχος των τελευταίων ημερών. Και στο τέλος βλέπω έχουμε και τον εγώ καιρό, που βλέπει τον κόπο του και τους κόπους του γενικότερα να ανταμείβονται. Και αυτή η εβδομάδα μπορεί να του φέρει μια πολύ σημαντική οικονομική ανάσα. Ίσως είναι ένα επαγγελματικό project που αποδίδει καρπούς τώρα τη συγκεκριμένη στιγμή που μιλάμε, ή μια υπόθεση που είχε παγώσει αρχίζει ξανά να κινείται προς όφελός του. Οπότε και ο εγώ καιρός, παρά την ανάγκη για σταθερότητα, έχει αυτές τις εξελίξεις που θα τον ευνηδιάσουν ευχάριστα. Οπότε η τύχη για αυτά τα τρία ζώδια που σας προανέφερα είναι με το μέρος τους και κυρίως με τον με το μέρος της τσέπης τους, θα πω εγώ. Choice FM non-stop 10. Always at the top of the hour. Always the best hits. Choice FM.

Και αν είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου, αυτό το Σάββατο 23 του Μάη, ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα εγγένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Θα υποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή φυσικά θα υπάρχει να λάβετε μέρος σε κλήρωση για βάουτσερ αξίας 200 ευρώ. Choice FM θα είμαστε εκεί ολοζώντανα με live link 4 με 6 το απόγευμα, Άντωνη Σίξ Φορτού και εγώ έτσι στο πλευρό του για να μην κρυώσει και να τάσα τούρζα δηλαδή, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 το απόγευμα ο Άντωνη θα συνοχίσει να παίζει μουσική σε ένα μοναδικό DJ set με hits only. Οπότε αυτό το Σάββατο 23 του Μάη γιορτάζουμε μαζί τα εγγένεια του showroom του Needy Shop στην Λευκοσία.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
2: For second-hand items, you go to bazaars. For property, you go to Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
3: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Και σας πηγαίνω τώρα σε μια viral είδηση, η οποία ειλικρινά με έχει κάνει και γελάω μόνη μου. Θα αναφερθώ συγκεκριμένα σε ένα μικρό γλυκύτατο τετράποδο σκυλάκι, το οποίο ακούει στο όνομα Don Louis. Αξιοαγάπητο σκυλάκι, το βλέπουμε και από τις φωτογραφίες. Είναι 6 ετών, αυτό συνέβη στη Χιλή. Και έγινε viral ο τυπάκος, ο σκυλάκος, για τον πιο απρόσμενο λόγο. Όλοι λοιπόν εκεί στο καταφύγιο, γιατί μιλάμε για σκυλάκι του καταφυγίου, πίστευαν ότι δεν έβλεπε και πήραν την απόφαση να το πάνε το σκυλί στο κτηνιατρίο για έλεγχο. Γιατί άρχισαν οι άνθρωποι εκεί πέρα να ανησυχούν, γιατί δεν έδινε σημασία ούτε σε ανθρώπους, ούτε σε παιχνίδια, ούτε σε άλλα σκυλιά. Δεν αντιδρούσε, ρε παιδί μου, οπότε υποψιαστήκαν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την όρασή του. Οπότε τον πήγανε για κτηνιατρικό έλεγχο, περιμένοντας μια δυσάρεστη διάγνωση. Ωστόσο, οι εξετάσεις έδειξαν πως η όρασή του ήταν απολύτως φυσιολογική και ο μικρός σκυλάκος δεν ήταν τυφλός, απλά ήταν επιλεκτικά αδιάφορος. Σύμφωνα με το καταφύγιο, ο σκύλος είχε πολύ ανεξάρτητη και αρκετά πεισματάρικη προσωπικότητα, γεγονός που εξηγεί γιατί προτιμούσε να μην ανταποκρίνεται σε όσα συνέβαιναν γύρω του. Η ιστορία φυσικά έκανε το γύρο του διαδικτύου, έγινε viral σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Καλά δε, άμα βρείτε την δημοσίευση μέσα στο Instagram, τα σχόλια από κάτω έχουν πάρει φωτιά. Μιλάμε και κάποια είναι τόσο πολύ έξυπνα που σε κάνουν κυριολεκτικά να κλαις από τα γέλια, σου φεύγουν δάκρυα. Έχει ξεκάθαρη, λέει, ο σκύλος στάση ζωή, βλέπει, ακούει, αλλά δεν ασχολείται με κανέναν. Μπράβο του, αυτά είναι. Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινα στο Δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Lunch break. Ακακίκο break. Asian γεύσεις που κάνουν τη μέρα καλύτερη. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
3: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Qualifood. Γαρίδες προβρασμένες, καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθης Αρακάς, 1000 γραμμάρια, 3,15. Σοφρουλάτε, όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας, 130 γραμμάρια, από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, 6x1,5 λίτρα, 2,19. Φρουφρού, κράκερ διέτης ολικής αλέσεως, 200 γραμμάρια, 1,85. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς, αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Έλα, Κωστά.
0: Πάμπος.
6: Ω, συγγνώμη.
0: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Nuts Get Bar.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nuts Get Pub.
9: Choice FM.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
11: More hits coming up next.

0: Και με την Taylor Swift μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα, έτσι κάναμε είσοδο. Είμαστε στα 5 λεπτάκια μετά τις 11. Παρεούλα μου, για αυτή την ώρα έχω το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Και εσείς φυσικά, όπως είστε πολύ καλά συντονισμένοι εδώ στον Choice FM, στους 98.2 και 104.3. Μηνυματάκια βλέπω στο Viber, στο 97.710.710. Και φυσικά έχουμε ξεκινήσει για ακόμα μία ώρα με Non-Stop 10.
1: Choice FM, non-stop 10, non-stop 10, 10 hits, every hour, on the hour. Choice FM, 98.2 and 104.3.

Ένα πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ να χαζεύω στο TikTok είναι συνταγές. Αυτές τις πολύ γρήγορες συνταγές με πολύ λίγα υλικά που κάποιες οφείλω να ομολογήσω όταν ρισκάρω να τις δοκιμάσω βγαίνουν και πολύ πετυχημένες. Έχει τις τελευταίες μέρες λοιπόν που μου βγάζει επανειλημμένα έτσι στο feed μου στο TikTok αυτό το viral μάλλον καθώς φαίνεται που έχει γίνει που φτιάχνουν τα chips, τα πατατάκια, τα αλμυρά με σοκολάτα μαζί και τα βάζουν στο ψυγείο στην κατάψυξη και γίνεται ένας κορμός ας πούμε σοκολάτας πως είναι η δούκισσα αλλά αντί για μπισκότο έχει μέσα πατατάκια, αλμυρά και κάθομαι και αναρωτιέμαι ρε παιδί μου τώρα αυτό το πράγμα είναι ωραίο γευστικά ικανή με έχω να το δοκιμάσω αλλά δεν μου κολλάει τώρα το πατατάκι μέσα στη σοκολάτα βέβαια όταν στη σοκολάτα βάζουμε λίγο αλάτι ή έχει αλμυρούς ξηρούς καρπούς μέσα απογειώνεται το αποτέλεσμα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα με το πατατάκι δεν ξέρω. Το έχει δοκιμάσει κανένας σας να μου πει έτσι αν του άρεσε? Στο 97-710-710 περιμένω την απάντηση να μου πείτε και αν αξίζει να το δοκιμάσω φυσικά έτσι ρε παιδί μου για να μου φύγει η περιέργεια που λέμε. Τώρα συνεχίζω και θυμίζω για live link αυτό το Σάββατο 23 του Μάιου που αν είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά ρε παιδί μου θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου, σε περιμένουμε να έρθεις να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα εγγένεια του showroom του Needy Shops της Στασίνου 45 στη Λευκοσία αυτό το Σάββατο, είπαμε 23 του Μάιου, γιατί Choice FM θα είμαστε εκεί με live link από τις 4 μέχρι και τις 6, θα είμαι εγώ και ο Άντωνης Ξφορτού, έτσι η παρεούλα, ενώ 4 με 6 θα είναι το live link και αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνης Ξφορτού θα σας χαρίσει ένα δυναμικό DJ set με hits only όπως μόνο εκείνος ξέρει να κάνει. Μέσα σε όλα θα επωφεληθείτε και των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και θα έχετε και συμμετοχή, την ευκαιρία να συμμετάσχετε μάλλον σε κλήρωση για ένα voucher αξίας 200 ευρώ. Choice FM, non-stop 10. Always at the top of the hour. Always the best hits. Choice FM.

0: κολλημένες στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
4: The Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
5: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
6: Το Golden Monkey στο tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
7: Choice FM.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: It's only.

και με το Διόνυσος Μάνσιον στην παρέα μου. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα Δευτέρα. Τάσος Σταυρίδης ακολουθεί αμέσως μετά. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο Δευτέρας να έχετε. Και θα τα πούμε ξανά αύριο το πρωί. Την τριτίτσα μας, την ωραία, την καλή. Λοιπόν, φιλιά, φιλιά πολλά. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή.

0: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at The Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είναι 12.
5: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Hello και καλώς ορίσατε στο δικό μας μεσημεριανό ραντεβού, καθημερινό ραντεβού, δηλαδή Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3 από τους 104,3 98,2 μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application στο κινητό Choice FM Cyprus. Λοιπόν, είμαι ο Τάσος Σταυρίδης, 180 λεπτά και σήμερα hits only, πολλά παγάκια μες στο shaker και βεβαίως συμπληρώνουμε με τα πολλά και διάφορα θέματα. Έτοιμη η επικοινωνία μας μόνο μέσω μηνυμάτων στο Viper 97 710 710 και πάμε παρέα το πρώτο non-stop 10 που ξεκινάει πολύ δυναμικά.

and again and again. Sorry, I'm here for someone else. Με απλά λόγια, εγώ φως είδα και μπήκα. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά στα 11 μετά από τις 12 στο Ηλιόλου, στο μεσημεράκι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε βεβαίως. Προχωράει ο μήνας. Το θέμα είναι ότι από ό,τι βλέπω εδώ τον καιρό, από Τετάρτη λέει και μετά, και ο υδράργυρος θα πέσει και βροχές Σαββατοκύριακο το επόμενο περιμένουμε. Οκ, okay, θα δούμε μήπως αλλάξει κάτι, αλλά αν παντρεύεστε, αν είστε για. Σίγουρα θα είστε προσκεκλημένοι σε κανένα γάμο, κανονίστε την πορεία σας, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Σχόλιο για Eurovision να κάνω. Όχι τώρα. Αφού θέλετε, θα κάνω. Δεν το είχα προγραμματίσει, λέω. Άντε, τελείωσε. Πάει του χρόνου πάλι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σε λίγο. Choice FM. Non-stop 10. Non-stop 10. 10 hits. Every hour on the hour. Choice FM. 98.2 and 104.3.

Baby Don't Sa, Pussycat Dolls. Με τις Pussycat Dolls και όχι μόνο, και με κάποια άλλα ονόματα που πριν κάποια χρόνια κάνανε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Τέλος πάντων, θα ασχοληθούμε αργότερα. Έχουμε ένα θέματάκι. Λοιπόν, τώρα, Eurovision 2026 πάει, πέρασε, τελείωσε. Τι να κάνουμε, παιδιά, υπάρχει μια απογοήτευση, διότι το αποτέλεσμα δεν δικαίωσε τις προσδοκίες μας, οι οποίες ήταν και, όπως είναι και η ταινία, Great Expectations. Ναι, αλλά δεν φταίμε εμείς. Δεν φταίμε εμείς, έτσι μας λέγανε. Μας φουσκώσαν τα μυαλά. Αν όχι πρώτος, δεύτερος ο Ακύλας. Άντε στη χειρότερη των περιπτώσεων, τρίτος. Κι άλλο άλλωστε, νιάου νιάου βρεγατούλα, η Αντιγόνη, δεκάδα ή λίγο πριν. Έτσι. Και να από εδώ και να από εκεί και τα λοιπά. Και εντάξει, άντε, εμείς δεν δικαιώθηκαν οι προσδοκίες μας. Δεν δικαιώθηκαν και οι προγνώσεις των στοιχηματικών εταιριών που από το Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά, μπορεί και νωρίτερα, φαβορεί Φιλανδία. Ετοιμάζονται εκεί στο Ελσίνκι από τώρα, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση και μέχρι και μετά τον πρώτο ημιτελικό φαβορεί ήταν η Φιλανδία, αλλά την απειλούσε η Αυστραλία, έτσι. Για Βουλγαρία ούτε λόγος. Οπότε λοιπόν πάει και να δούμε τώρα από εκεί και πέρα αυτό το μπάνγκαρα, τι συνέχεια θα έχει, και εννοώ βέβαια είναι ένα dance κομμάτι, μπορεί κάποιοι DJs, producers και remixers σίγουρα να το πειράξουν έτσι ώστε κάποιο από αυτά τα remix να το συμπεριλάβουν οι DJs στα set τους όλο το καλοκαίρι. Βέβαια να θυμίσω ότι στο παρελθόν είχαμε τραγούδια της Eurovision που ούτε πρώτα βγήκαν, ούτε δεύτερο, ούτε τρίτα, αλλά το καλοκαίρι εκείνο, το θυμάστε, τον μπάλα τσίκι τσίκι, περέα, περέα και όχι μόνο. Αυτά. Άντε, τελείωσε παιδιά. Άντε, έχουμε τώρα, κάτσε, έρχεται και του κατακλυσμού. Ετοιμαστείτε, έτσι. Για Eurovision του χρόνου πάλι. Να είμαστε καλά. Χαλαρά. Choice FM 104.3 and 98.2. Kiss only.

0: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
1: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
0: Πεπερώνει πίτσα.
1: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
0: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
1: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
0: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
1: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
0: Παραγγελίες στο 2535-0735
1: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καταλήπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Louis Althea Beach στο Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Choice Cocktail, Hits Only. Λοιπόν, πάει η Eurovision, πάνε αυτά. Θα σας πω τώρα ένα κόλπο που βρήκα εδώ στο διαδίκτυο. Για να έχετε πάντα ένα φοβερό άρωμα μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι, ξεχάστε τώρα αυτά από τα αρωματικά κτλ. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Θα πάρετε ένα ξύλινο μανταλάκι, έτσι. Θα το ποτίσετε με σταγόνες από το αγαπημένο σας άρωμα, από εθέρια έλαια κτλ. Το ξύλο ως γνωστόν έχει την ιδιότητα να απορροφά, έτσι. Θα το βάλετε τώρα με το μανταλάκι στους αεραγωγούς, έτσι, σε ένα, και για να μην σπάσει το πλαστικό, για παράδειγμα, βάλτε από κάτω ένα χαρτονάκι, οτιδήποτε, έτσι, για να μην αφήσει σημάδι και τα λοιπά. Και έτσι λοιπόν, με το μανταλάκι ποτισμένο με το εθέριο, με την εθέρια έλαια, θα παραμένει. Και έτσι, συχνά πυκνά, το ξαναβουτάτε και τα λοιπά. Αυτό είναι λέει, το κόλπο. Το ξέρατε? Όχι, Choice Cocktail. Choice FM.

για τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop. Είναι κάπου εδώ στο κέντρο, στα Σύνου 45. Εκεί πολλά και διάφορα θα γίνουν, έτσι. Και για gamers είναι, και για creators, content creators είναι, και για επαγγελματίες γραφείου. Αν θέλετε να αναβαθμίσετε το setup, όλα θα τα βρείτε εκεί πέρα. Και μάλιστα θα έχει και εκπτώσεις και ειδικές τιμές σε ορισμένα προϊόντα, και μπορείτε να συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα voucher αξίας 200 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. 4 με 6 είναι το live link, επαναλαμβάνω, το ερχόμενο Σάββατο, από τα εγγένεια μάλλον του showroom, του Needy Shop.

0: Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
3: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα εγγένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκωσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
6: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: More hits coming up next on Choice FM.

0: Non-Stop 10. Η ώρα ξεκινάει με μουσική. Όχι, όχι διαφημίσεις. Μέχρι τις 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη.
1: 104,3 98,2 choicefm.com.cy application στο κινητό. Όπως και να μας ακούτε, συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας. Choice Cocktail μέρος δεύτερον, καλώς ορίσατε και πάμε παρέα το δεύτερο Non-Stop 10, το οποίο

David Beckham. Ναι, τι. Έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με τη λίστα πλουσίων, μ' αρέσει αυτό, λίστα πλουσίων των Sunday Times για το 2026. Όπως αναφέρει λοιπόν αυτή η λίστα των Sunday Times, η συνολική περιουσία των Beckham ξεπέρασε φέτος το όριο του 1 δις λιρών. Έφτασε, λέει, 1,185 δισεκατομμύρια λίρες. Μπράβο, καλοφάγο.

τα Μπέκαμ. Αυτό όμως τους κατέταξε στην δεύτερη θέση, παρακαλώ, της λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων του αθλητισμού, διότι πίσω, μάλλον μπροστά από την οικογένεια Μπέκαμ, είναι ο πρώην επικεφαλής της Φόρμουλα 1, Μπέρνι Έκλεστον, της οποίας, του οποίου μάλλον η περιουσία εκτιμήθηκε στα 2 δισεκατομμύρια λίρες. Του χρόνου θα τον ξεπεράσεις. Υπομονή και χαλάρα. 10 massive hits, 0 commercial interruptions. The mission starts at the top of the hour. Only on Choice FM 98.2 and 104.3.

κοκτέιλ. Έχω κουτσομπολιό. Έχω κουτσομπολιό, ναι. Φήμες λένε ότι το νέο ζευγάρι του Hollywood είναι ο Tom Cruise, ναι. Απ' τη μία ήταν με την Anna de Armas, μετά κάτι πήγε να γίνει με τη Σακύρα. Φήμες, και τώρα κατέληξε την Pamela Anderson. Τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Λοιπόν, 58 η Πάμελα, 63. Θα μου πείτε, ηλικιακά ταιριάζουν. Ναι, ηλικιακά, ναι, αλίμονο. Τέλος πάντων, όπως λέγεται επίσης, η Πάμελα έχει κάνει χώρο για τον έρωτα στη ζωή της. Εντάξει, γιατί όχι. Ακούστε τώρα, ο Κρούς λέει φέρεται να πρόσεξε την Πάμελα Άντερσον και να εντυπωσιάστηκε από την ερμηνεία της στην ταινία The Last Soldier. Ρε τώρα την πρόσεξες? Όταν έπεσε στο Baywatch πριν χρόνια δεν την πρόσεξες? Τώρα την... τέλος πάντων. Η ταινία έκανε τον κόσμο... Δεν την έχω δει. Ναι. Ένα άμα διαβάζεις τέτοια. Η ταινία λέει έκανε τον κόσμο να δει την Πάμελα με πολύ διαφορετικό τρόπο. Μπα. The Last Showgirl. Μάλιστα. Και ο Tom έτσι είναι. Είναι σε επαφή. National... ναι. Τώρα. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Οι φήμες. Να θυμίσω βέβαια ότι πριν λίγο καιρό, εντάξει, πέρσι ήταν, πότε ήτανε, η Πάμελα είχε απασχολήσει, ρε παιδί μου, τα προσωπικά της, όταν λέγανε ότι έχει σχέση με τον Liam Neeson, παίζανε μαζί στο Top Gun, ίσως ήτανε κόλπο marketing για να προωθήσουν ταινία, κάποιοι λένε ότι είχαν περάσει απλώς μία ρομαντική εβδομάδα στο σπίτι του ηθοποιού. Μάλιστα, ρομαντική εβδομάδα, απλή, ναι. Αυτά, τέλος πάντων, έλα, προχώρα, I follow river.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Looking for property? Don't search everywhere. All the properties in one place. Visit www.properproperty.com.cy and find what you're really looking for. Proper Property Marketplace.
3: Lunch break. Ακακίκο break. Asian γεύσεις που κάνουν τη μέρα καλύτερη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
4: Και αν από τη μαμά Φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά και αν... Είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
5: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή. Ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
6: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
7: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: and video games.
1: Tech and video games, εδώ στο Choice Cocktail είναι η ώρα και σήμερα θα ακούσετε κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, διότι αν είστε από αυτούς που δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν τα χρήματά τους, η λύση είναι απλή. Έρχεται λοιπόν η OpenAI και φέρνει, λέει, στο ChatGPT, ναι, μια νέα λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να συνδέσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, τι λες καλέ, ώστε να έχουν πιο καθαρή εικόνα για το πού πηγαίνουν τα χρήματά τους. Καταλάβατε, μην μπερδεύομαστε, ναι. Σύμφωνα λοιπόν με την εταιρεία, την OpenAI, η σύνδεση θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας Plaid, αν το λέω, είναι καρό ύφασμα, το ψάξα, πού να ξέρω πώς λέγεται το καρό ύφασμα, τέλος πάντων, και θα επιτρέπει, λέει, στο chatbot να αναλύει έξοδα, οικονομικές συνήθειες και επερχόμενες πληρωμές. Ορίστε, πάει από, ναι, μας έφυγε και αυτό από πάνω μας. Κατευθείαν μπαίνει, σου λέει, έχεις να πληρώσεις το ρεύμα, το αυτό. Το σύστημα λοιπόν θα μπορεί να κατηγοριοποιεί δαπάνες όπως τρόφιμα, μεταφορές λογαριασμούς και συνδρομές, μάλιστα, ενώ παράλληλα θα εμφανίζει επερχόμενες πληρωμές και επαναλαμβανόμενα έξοδα που συχνά περνάνε απαρατήρητα. Okay. Την ίδια στιγμή, έχει κι άλλο, το ChatGPT θα μπορεί να προσφέρει πιο προσωποποιημένη οικονομική καθοδήγηση, ακόμη και για στόχους όπως η αγορά κατοικίας. Όλα σε ένα, ναι. Σε πρώτη φάση, η νέα υπηρεσία θα διατίθεται μόνο στους συνδρομητές Pro στις Ηνωμένες Πολιτείες, με κόστος $200 το μήνα. Α, θα δίνεις και $200 το μήνα. Τι λέει, ρε παιδί μου, και θα υποστηρίζει περισσότερα από 12.000 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ωστόσο, παρά τις δυνατότητες του εργαλείου, η OpenAI ξεκαθαρίζει ότι δεν θα αντικαθιστά έναν επαγγελματία οικονομικό σύμβουλο. Μάλιστα. Να το ξαναπώ. Επιτρέπει στους χρήστες να συνδέουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Πάμε παρακάτω. Tech and Video Games on Choice FM. On Choice FM. Choice FM. Voice up your choice. Hits only.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only. Choice.

6 hours another love και 8 πριν από τις 2. Οι gamers τι κάνουν τις παρέες? Υπάρχουν δύο φήμες, παιδιά. Η μία λέει ότι λίγαν συντόμως, αύριο, μεθαύριο και τα λοιπά, θα ανακοινωθεί το νέο God of War, μάλιστα. Η άλλη φήμη λέει, και σήμερα φτάσαμε 18 του μήνα, ότι σήμερα θα ξεκινήσουν οι προπαραγγελίες για το GTA 6. Εντάξει, έχουμε και μια διαφορά ώρας, θα δούμε. Από εκεί και πέρα έγινε μια έρευνα από το Game Insider, ναι, όπου ρωτήθηκαν οι gamers, θα δίνατε 100 δολάρια, όχι ευρώ, έτσι, για να πάρετε το GTA 6, και το 80 και παραπάνω της 100 απάντησε πολύ ευχαρίστως, έτσι. Τώρα θα μου πείτε τι 80, τι 90, τι 100, σιγά τα 10 και 20 ευρώ διαφορά για ένα τέτοιο τίτλο. Δεν ξέρω, απλά έγινε η έρευνα, παρόλο που είχαν πει ο CEO ήταν, έτσι, της Take-Two, ότι δεν πρόκειται να το ανεβάσουμε, διότι για να βγάλουμε κέρδος θα έρθουν από μόνα τους, έτσι αλλιώς αναμένεται να κάνει φοβερές πωλήσεις. Οκ, θα περιμένουμε, φήμες είναι. Λοιπόν, αυλαία για το δεύτερο μέρος με Oasis, τα αδέρφια Gallagher, Wonderwall. Choice FM. Love your choice. It's only

0: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Άντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα...
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι! Φασούρι Water Mania Water Park!
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
5: Mat Racer,
6: Καμικάζι Slide,
5: Wet Bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
9: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
10: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
11: More hits coming up next on Choice FM.

0: Μουσολίδη.
1: Choice Cocktail εδώ στον Choice FM, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 3 από τους 104,3 98,2 μέσα από το choicefm.com.cy, επίσης από το application στο κινητό σας Choice FM Cyprus. Λοιπόν, μέρος τρίτον, ξεκινάμε με μέρος τρίτον και τρίτο παρέα non-stop 10 με Tame Impala. Beauty λέγεται η τηλεοπτική σειρά που έγινε γνωστό το κομμάτι. The Beauty, ναι.

18 Μαΐου 2017 το single Mr. Brightside των Killers είναι το τραγούδι με τις περισσότερες μεταδόσεις που κυκλοφόρησε πριν το 2010 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το single του 2004 μεταδόθηκε 26 εκατομμύρια φορές, ξεπερνώντας κάθε άλλο τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν το 2010, όλα αυτά σύμφωνα με στοιχεία της μουσικής βιομηχανίας BPI. Music Calendar.

22 μετά από τις 2. Love is for free. Αν είστε φαν τη σειρά Emily in Paris, ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι θα γίνουν γυρίσματα στη Μύκονο. Σήμερα ξεκίνησαν και βλέπω εδώ τις πρώτες φωτογραφίες. Ξεκίνησαν στις 5 τα ξημερώματα, παιδιά. Ό,τι και να είναι, κάποιο κόσμο έχει Μύκονο σε αυτόν τον καιρό, δεν ξέρω πόσο κτλ. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, έτσι. 5 το πρωί η Lily Collins και τα. Πού στον Ice Austin, μάλιστα στην παραλία του Ice Austin τα πρώτα γυρίσματα. Οι κομπάρσοι λέει αμείβονται με 150 ευρώ αναγύρισμα. Νομίζω που λέγαμε για την ταινία του Brad Pitt και τα γυρίσματα που γίνανε στην Ήδρα εκεί πέραν 200. Ή καταστηματάρχες τέλος πάντων που χρησιμοποιήθηκε το μαγαζί τους 200 τέλος πάντων. Οκ. Και πολλή διαφήμιση λέει θα γίνει. Ναι, θέλει Μύκονος διαφήμιση γιατί ναι, δεν την ξέρουν. Οπότε λέει εδώ και τις περιοχές και πού μένει το συνεργείο. Ενώ οι πρωταγωνιστές μένουν σε ένα σπίτι, για να μην πω την άλλη τη λέξη, παρεξηγηθεί κανείς. Ναι, 20.000 ευρώ την ημέρα. Είναι μια κατοικία. Πώς λέγεται, Κάβο Ταγκού, κάπως έτσι, τέλος πάντων. Εσείς που ξέρετε, οκ. Και τα λοιπά και τα λοιπά, μάλιστα. Αυτά, μια χαρά. Ωραία είναι να γίνονται πράγματα. Και προς τα δω καμιά φορά, και εμείς και εδώ στην Κύπρο έχει ωραίες τοποθεσίες. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι θέματα άλλων. Λοιπόν, έτοιμα, Παχιουτζέλ, πάμε, μπαμ, μπαμ. Choice FM 104.3.

0: παγωμένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM.
5: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκωσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
6: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
8: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
9: Και εσύ έφυγες, γιατί?
8: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
9: Τον δρόμο που σε χωράει.
8: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
9: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
8: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
9: Cyprus Pride 2026.
8: Cyprus Pride 2026.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: It's only.

Harry Styles εδώ στο Choice Cocktail, διανύοντας τα τελευταία λεπτά του σημερινού μας ραντεβού εδώ στον Choice FM. Είχαμε μείνει στη μικρή οθόνη, Emily in Paris, Μύκονος, και από τη Μύκονο ας πάμε Manhattan, σε δυστοπικό Manhattan, αφού εκεί εξελίσσεται ένα από τα spin-off του Walking Dead, και μιλάω για το Dead City με Negan και Maggie. Έτσι, η νέα σεζόν 26 Ιουλίου, και ερχόμαστε στο Netflix. Αν σας αρέσουν οι σειρές με zombies και κορεάτικη, να το πω αυτό στην Ατάσα. Τώρα δεν ξέρουμε τα zombie αν έχει πρόβλημα, αλλά λοιπόν, παίζει τώρα στο Netflix All of Us Are Dead. Κορεάτικη σειρά, εξελίσσεται σε ένα σχολείο στη Νότιο Κορέα, εννοείται, όπου ένας επικίνδυνος ιός αρχίζει να μετατρέπει μαθητές και καθηγητές σε μοδιψή τζόμπι. Θα μου πείτε και πού είναι το πρωτότυπο. Δεν έχει, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, okay, απλά κανένας δεν είναι ασφαλής και τα λοιπά και τα λοιπά, και μια επιλογή. Και πάμε και στη μεγάλη οθόνη να σας πω ότι όσο αφορά τις βιογραφικές ταινίες που έχουμε δει ως τώρα, κορυφαία σε εισπράξεις παραμένει το Bohemian Rhapsody, έτσι, Queen και Freddie Mercury και τα λοιπά, όμως απειλείται πάρα πολύ σοβαρά από το Michael, το οποίο ξεπέρασε σε εισπράξεις την ταινία Elvis, που ήταν στη δεύτερη θέση, ανέβηκε στη δεύτερη θέση, και απειλεί λοιπόν, έτσι, πολύ καλές εισπράξεις για την ταινία του Michael Jackson, τη βιογραφική, σχεδόν, εντάξει, μόνο το καλλιτεχνικό μέρος. Okay. Αυτά, λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και για φινάλε, σιγά σιγά, γκέτα, έτοιμοι, τα παιδιά, ο Τέντι και η Tones and I. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only. We

Black Eyed Peas, Where's the Love, την απάντηση την είχε δώσει πριν πάρα πολλά χρόνια ο John Paul Young, Love is in the air. Ναι, ναι. Πάντως όσο αφορά το air εδώ του Choice FM, έρχεται Anthony 642 για Choice 642 στις 6. Χάρης Παπαθεοχάρους, Ras Hour, μείνετε εδώ στον Choice FM. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Και εμείς αύριο το μεσημέρι στις 12, ραντεβού εδώ στον Choice FM.

0: από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Σεράνο Κάσιους ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Λουρπακ Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Λουξ Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Λέις Ολικής, θαλασσινό αλάτι ή Sour Cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
6: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive.

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited. fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
1: Όταν η εταιρεία θέλει να χτυπήσει κέντρωση διασκέδαση στο φαγητό και στο ποτό, χτυπάει κράτηση στο Shooters, στο Nuts Head Pub.
2: Η ώρα είναι 3.
1: Την ώρα χορηγεί, oh my god, η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nuts Head Pub.
3: Choice FM.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: More hits coming up next on Choice FM.

Ούτως ή άλλως αυτό, έτσι. Το Hits Only ακούγεται ούτως ή άλλως 24-7. Αυτό είναι γεγονός. Βεβαίως, επιτυχίες φυσικά. Τον αγαπημένο σας σταθμό είναι ο Anthony 642. Αυτό ονομάζεται Choice 642 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Παρέα μας βεβαίως στα εστιατόρια McDonald's με το εξαιρετικό Big Arts, για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Ελπίζουμε ότι είχατε ένα πολύ ωραίο Παρασκευό weekend και βέβαια ο καιρός είναι αρκετά καλός. Θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά λίγο πιο μετά, το τι γίνεται με τα weather forecast και όχι μόνο με τις κινήσεις και τα κουφά, τα παράξενα, τα περίεργα. Λοιπόν, και βέβαια ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αυτό είναι πολύ εύκολο να το κάνετε στο Viber του Choice FM στο 97 710 710. Πάμε μια ξανά, 97 710 710. Καλησπέρες, καληνύχτες, καλημέρες. Ό,τι θέλετε να μας πείτε βεβαίως, ό,τι σας έτυχε στον δρόμο και θέλετε να το συζητήσετε. Α, αν παίζει κάπου κανένα σκηνικό με τίποτα έργα εκτάκτα τα οποία ανοίγουν τρύπες από εδώ από εκεί, αποχαιρετευτικά σου είπα μου, παίζω εγώ τον μπαγκλαμά ή οτιδήποτε άλλο παίζει το οποίο έχει να κάνει με κίνηση κτλ. Να βοηθήσουμε και τους άλλους οδηγούς να πάνε από κάπου αλλού. Καλό θα είναι να μας το σεμεσάρετε στο Viber. Alright, έρχονται Ed Sheeran, Alex Warren. Με το φοβερό βέβαια Never Dream, Fever Dream και φυσικά η

Τα Spice στο track βεβαίως. Αυτό που ακούμε από κάτω ήταν το προηγούμενο του συγκλάκιο, ο Alex Warning βεβαίως. Έχει ξεκινήσει να παρουσιάζει το συγκεκριμένο τραγουδάκι στο Instagram στις 4 Φεβρουαρίου φέτος. Έκανε τέλος πάντων μια κοινοποίηση, ένα βίντεο του ίδιου και της σύζυγου του. Να κάνουν κάποια φωνητικά, να έτσι να. Και καλά, το γουστάρουμε όλοι το κομμάτι τέλος πάντων. Λοιπόν, και έγραφε κάτι από κάτω. Η σύζυγός του Alex Warren λέει: δεν θα γράψει ποτέ κάτι τόσο καλό όσο το Ordinary. Το προηγούμενο συγκλάκι βεβαίως. Τρεις μέρες αργότερα κάνει μια άλλη κοινοποίηση, ένα άλλο βίντεο του συγκεκριμένου βεβαίως τραγουδίου στο στούντιο βεβαίως ο ίδιος ο Alex Warren. Και μέσα σε λίγες εβδομάδες συνοδευτικά teasers συγκέντρωσαν πάνω από 100 εκατομμύρια προβολές σε ένα βεβαίως δελτίο τύπου. Με το τραγούδι να αναφέρεται ως η εισαγωγή στο επόμενο κεφάλαιο του Alex Warren. Και ακριβώς έτσι έγινε το Fever Dream. Εξαιρετικό, διαφορετικό, με ανάποδα κιθαρόνια μέσα. Εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, όταν μιλάμε για μουσική, όταν κάνεις ραδιόφωνο και μιλάς και για τη μουσική, έτσι δεν είναι? Μουσική παίζεις, δεν μπουλάς σαλάμια ούτε φέτα. Πώς βγήκε τώρα αυτό? Καλησπέρα σε Αθανασία, να είσαι καλά Αθανασία μου. Πρώτη G. Τι αναλαμπή ήταν αυτή σήμερα, πρώτη G. Αύριο είναι το happy hour. Λοιπόν, πρώτη G tomorrow. Λοιπόν, θέλετε βεβαίως κάτι άλλο να μας ενημερώσετε. Το 97-7-17-10 το Viber είναι εδώ. Αυτά για τον Alex Warren και το Fever Dream στο καπάκι. Ένας άλλος τραγουδοποιός εξαιρετικός. Και βέβαια δεν είναι άλλος από τον Ed Sheeran.

Παρόλο που είναι χαμηλό τονό, είναι σοβαρό το τρακ το οποίο ξεσηκώνει τα πλήθη, έτσι. Πραγματικά ξεσηκώνει τα πλήθη. Molly, Silent Daddy, Kalas και Maureen στο Shake It to the Max. Ελπίζουμε βεβαίως ότι όλοι είστε right out there. Σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα, μην αρχίζετε. Λοιπόν, γιατί καλή εβδομάδα και τα λοιπά. Ειδικά για την Δευτέρα δεν θέλω και πολλές κουβέντες, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό και εμείς εδώ πέρα είμαστε εδώ. Βασικά είμαστε εδώ για να σας φτιάχνουμε το απόγευμα. Τώρα είναι πρωί Δευτέρα, είτε είναι μεσημέρι Τρίτης, Παρασκευή βράδυ. Οι καλύτερες μουσικές στον αγαπημένο σας Choice FM. Άρα μην το ψάχνετε και παραπάνω. Λοιπόν, είμαστε στην Αντιγόνη, η οποία επέστρεψε στο νησί με δάκρυα στα μάτια. Ήθελα μια καλύτερη, λέει, θέση, συγγνώμη. Το είδαμε φυσικά το όλο κόλπο της Eurovision στο 85% η τηλεθέαση. Alright. Θερμή υποδοχή βέβαια στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Με την ίδια να λέει ότι ήταν κάτι τρελό. Η αλήθεια είναι πως ήταν το όνειρό μου να εκπροσωπήσω το νησί. Λοιπόν, πάνω στη σκηνή ήταν κάτι πραγματικά φανταστικό. Όταν κατέβηκα από τη σκηνή, ένιωθα σαν να πετάω. Ήταν υπέροχο. Ήθελα να πάρω μια πιο καλή θέση για την Κύπρο μας. Συγγνώμη που δεν έγινε αυτό. Είπε η εκπρόσωπο του νησιού βεβαίως με δάκρυα στα μάτια και συνεχίζει. Είμαι ευχαριστημένη, λέει. Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι. Έζησα το όνειρό μου στη σκηνή. Αγαπάω το τραγούδι, αγαπάω όλη την ομάδα και όλο τον κόσμο που με στηρίζει. Διαβάζω εδώ στην Offside. Alright. Η δική σας γνώμη ποια είναι για τα γενικότερα, δηλαδή το τι πήρε, τι ανατροπές ήταν αυτές τα, πώς τα λένε, στα στοιχηματικά, άλλα λέγαν, άλλα βγήκαν, άλλα ήρθαν, άλλα δεν ήρθαν. Έγινε ένας ψιλοχαμός, η αλήθεια είναι, και έχουν αναρτήσει και κάποιοι, τέλος πάντων, κάποια στατιστικά τα οποία δεν ταιριάζουν με τις δημοσκοπήσεις και τα αυτά που λένε τα προγνωστικά, τέλος πάντων, για την Eurovision. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει τη γνώμη του. Η δική σας ποια είναι για το δικό μας κομμάτι, για τον Ακύλα, για το κομμάτι που ήρθε πρώτο της Βουλγαρίας βεβαίως. Πώς το λένε, μάγκα, μάγκα. Εγώ το λέγα σάγκα, σάγκα να μάγκαλα σε κάποια φάση. Αλλά μου ήταν μια συλλαβή παραπάνω και πρέπει να το βρω, να βρω κάτι άλλο. Λοιπόν, πολύ ωραίο, βορευτικό βεβαίως και κάτσι. Εσείς ποια γνώμη έχετε για την Eurovision φέτος? Στείλτε μας το μήνυμά σας στο 97 710 710, το Viber του Choice FM είναι αυτό. Choice 642 και σήμερα παρέα μας τα εστιατόρια McDonald's μέχρι τις 6.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
1: FM. Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
2: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
4: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only. Hits only.

σε ένα άλλο version βεβαίως το Παπα Ούτε, σε ένα Afro Soul version, Mickey's Mind μαζί με Chili 77. Στον Choice FM φυσικά πάρα πολύ ωραίο το συγκεκριμένο το Παπα Ούτε. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι κυκλοφορεί στα social media ένα meme, ένα meme βίντεο όμως πάρα πολύ ωραίο. Τα παρακολουθούμε αυτά τα ωραία και ό,τι θεωρούμε ότι είναι καλό, να το δείτε να γελάστε κι εσείς. Σας το λέμε και έξω, σας το μεταφέρουμε για να το δείτε και να γελάστε. Έχει έναν τύπο, άμα γράψετε Παπα Ούτε meme, θα σας το βγάλει. Λοιπόν, έχει έναν τύπο ο οποίος την έχει δει με αυτό το τραγούδι για να κάνει φωνητικά. Έχει βάλει 352 φίλτρα το μεταξύ, για να, όχι για τη φωνή. Η φωνή είναι η original, θα την καταλάβετε. Και τραγουδάει από πάνω από το κομμάτι. Τραγουδάει το συγκεκριμένο κομμάτι με τα δικά του φωνητικά. Και έχει ένα meme το οποίο έχει το original και τον συγκεκριμένο τύπο, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, ψάξτε το λίγο. Ναι, το τρολάρι βέβαια το κομμάτι, αυτό σας το λέω εγώ. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright out there. Το άλλο το του ιντερνετιού τέλος πάντων παίζει, θα το συζητήσουμε και την άλλη ώρα αυτό εδώ μεταξύ. Το νέο trend, τέλος πάντων, με τις κηδείες στο εξωτερικό, βλέπουμε κάποιες κηδείες τέλος πάντων να παίζουν μουσικές αντί πένθυμα και ξέρω εγώ. Μάλιστα, οι συγκεκριμένες επιλογές ήταν του Αποθανόντα. Άρα, θα το ρωτήσω αυτό, δεν γίνεται. Θα το ρωτήσω. Στην περίπτωση τη δική μας, έχει σκεφτεί κανένας? Παιδιά, εγώ θέλω να μου κάνετε ένα party recover, ας πούμε, και θέλω να παίξετε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Παίζει κανένα τέτοιο κομμάτι, έχει σκεφτεί?

0: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
1: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
4: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
5: Property is a lifetime investment. Learn how to choose the right one. Visit www.properproperty.com.cy and find what you're looking for.
6: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
11: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
12: Choice FM.
11: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: More hits coming up next on Choice FM.

0: 103 and 98.2.
1: Alright, αυτό είναι εδώ στο δεύτερη ώρα του Joy 642. Εγώ είμαι ο Άντωνης 642 και θα είμαστε παρέα φυσικά μέχρι τις 6 με τρέλα, κορδέλα και τα ρίσα τις καλύτερες μουσικές. Τώρα εσύ αν έχεις πεινάσει και διαμαρτύρεσαι η πεινά σου συνέχεια και δεν σταματάει να μιλάει, η λύση βεβαίως είναι στα McDonald's, διότι έχει φτάσει το νέο Big Arts και ήρθε για να μείνει μόνιμα, άρα δεν θα το ψάχνεις, εκεί θα βρίσκεσαι με δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσέντα, crispy onion και η νέα καταμάχη την Big Arts. Σώσοι είναι εκεί βεβαίως, έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, δεν ξέρετε γιατί λέω. Σου το δοκιμάσατε όμως, you know. Λοιπόν, απολαμβάνεις το Big Arts τώρα στα εστιατόρια McDonald's και silence your big hunger. Έτσι λέει το σκηνικό. Λίγο πιο πριν, Better Exa μαζί με Faithless στο New Religion. Και βεβαίως, οι καλύτερες μουσικές των αγαπημένων σας Choice FM έρχονται. Zayna με το Zanando, James Hype με το drums και την Kim Petra στα φωνητικά. Πριν όμως, let's go back all together. Σε λίγο θα ακούσουμε και το καινούριο, το νικητήριο track της Eurovision. Πριν όμως, πάμε στο παρελθόν με τον David Guetta, Kid Cudi, Memories, στον Choice FM, Choice 642.

0: FM. Non-stop 10.
1: Non-stop 10.
0: 10 hits every hour on the hour.
1: Choice FM.
0: 98.2 and 104.3.

0: Τι καλοκαίρι ήταν αυτό που κυκλοφόρησε ο Τράκος, βέβαια. Μας είχε πάρει τα μυαλά, λέμε. Τα μυαλά. Jennifer Lopez, βεβαίως. Waiting for tonight. Η οποία βεβαίως είναι και σε, πώς το λένε, μετά το χωρισμό και όλα, είναι στο πολύ χαλαρά λάο. Δεν βγαίνει έξω ραντεβού και τέτοια. Ναι, δεν τα ξέρετε αυτά, τα κουσκουσάκια. Παρακαλώ, παρακαλώ. Να μένετε να τα διαβάζετε. Έχουμε και λέμε, πάμε στα δικά μας τώρα. Waiting for the 23rd, θα πω εγώ. Περιμένουμε τις 23 Μαΐου, διότι αν είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου, το Σάββατο 23 Μαΐου θα έρθεις να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα εγκαίνια του showroom του Needy Shop στην Σταστίνου 45 στη Λευκοσία. Εκεί θα υποφεληθείς βεβαίως και των εκτόσεων των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή βεβαίως σε κλήρωση για βάουτσερ αξίας 200 ευρωπουλίων. 200 ευρώ που λένε αυτά, έτσι. Βεβαίως, ο Choice FM, όλα τα καλά είναι μέσα. Με live link θα είμαστε εκεί, 4-6 τα απογευματάκι. Εγώ με την Ατάσα θα κάνουμε τη φασαρία μας βεβαίως και αμέσως μετά θα κάνουμε ένα ωραίο DJ set. Λοιπόν, με hits only από τον αγαπημένο σας Choice FM. Είπαμε, 23 του μήνα γιορτάζουμε μαζί τα επίσημα εγκαίνια του showroom του Needy Shop στην Στασίνου 45. Live link 4-6 τα απογευματάκι. Θα είμαστε εκεί με την Ατάσα να κάνουμε φασαρία. Ωραία φασαρία με hits only. Το έχουμε έτσι, εσύ που θες να, αν είσαι content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά gamer. Ή αν θες να κάνεις μια αναβάθμιση στο setup σου, ρε αδερφέ. Τι?
1: Τώρα, Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application.

0: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
1: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
2: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
3: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
5: Φρέσκο, γρήγορο, απολαυστικό. Ακακίκο, η απόλυτη Asian εμπειρία στην πόλη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
6: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
7: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν, είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
8: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: Hits only, hits only.
11: No matter what, no matter what.

0: Εδώ μυρίζει λίγο Good Old House, έτσι. Φοβερή συνεργασία. Lady Gaga and the Wedge στο Runaway. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία και ωραίο. Το House Baseline το οποίο παίζει από κάτω. Και όλε οι συνορχιστρώσει γενικότερα. Αφού μα αρέσει αυτή η μουσική τώρα. Δηλαδή, Music is the answer. Τι τυχαία εδώ πέρα, νομίζετε ότι το λέμε αυτό το πράγμα. Μα αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Μα αρέσουν και άλλα πράγματα και πολύ ωραίε δράσει.
1: Η ώρα τη εκπαίδευση. Μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
0: Μιλάμε για ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Κύπρου, το TEDPAC βεβαίως, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο με υψηλές διεθνείς κατατάξεις. Λοιπόν, το 600 παγκοσμίως και η δεύτερη θέση στο νησί. Λοιπόν, με το QS World University Rankings, στόχος βεβαίως η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στην χρηματοοικονομική ανάλυση, τις επενδύσεις και τις διαχειρίσεις κινδύνων, συνδυάζοντας τη θεωρία με σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είναι ταυτότητα βεβαίως και ο κύριος στόχος του TEPAC. Λοιπόν, μπορείτε βεβαίως να βρείτε και τα σημαντικά πλεονεκτήματα. Είναι η πρακτική άσκηση, η συνάφεια με επαγγελματικές πιστοποιήσεις, εργαλεία του μέλλοντος, εξωστρέφεια. Λοιπόν, και να πούμε ότι διοργανώνονται και εξειδικευμένα workshops με επαγγελματίες της αγοράς, industry experts και εκπαιδευτική εκδρομή στο εξωτερικό σε μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα. Ωραιότατα και όλα αυτά βεβαίως στο TEPAC.
1: Η ώρα της εκπαίδευσης. Μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
2: Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Όπω λέμε, κανένα κόμματο είναι φοβερό. Κάιτο, ένα φοβερό. Turn the lights off. Τώρα από εκεί πέρα, άμα θα ξανανάψουν, είναι θέμα ηλεκτρολόγου.
1: Choice Life Hacks. Μία χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταρά, πιο ησύχασε.
0: Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά εδώ μεταξύ. Και όχι τίποτα άλλο. Μου στέλνουν για τις καινούργιες ιστορίες του Δουλευταρά. Αυτά. Λοιπόν, τα λέμε καθημερινά η αλήθεια είναι, γιατί είμαστε και λίγο της τελευταίας στιγμής. Δεν είμαστε. Καλέ, δεν είμαστε της τελευταίας στιγμής. Ωραία. Είναι η κλασική περίπτωση βεβαίως. Τελευταία στιγμή κάτι έγινε στο σπίτι. Ξέρω, ψάχνουμε ηλεκτρολόγο, υδραυλικό. Ρωτάμε φίλους. Το όλο μας το σόι, το περιπτερά. Το σούπερ μάρκετ, ρε παιδιά, ξέρετε κανένα καλό μάστορα, κατ' έτσι, γιουβέτσι, κοκορέτσι. Όχι, αυτό είναι για σεφ. Απλά μιλάμε για μαστοριλίκια τα οποία κάποιοι δεν τα κατέχουμε, ρε αδερφέ, και πρέπει να έρθει ο ειδικός στην τελική. Λοιπόν, για να μην ψάχνεστε και εσείς από εδώ και από εκεί, μπαίνεις δουλευταρά, λες την εργασία που χρειάζεσαι από εκεί και πέρα και μπαμ, έχεις άμεσα προτάσεις από συνεργάτες του δουλευταρά με πεντάστερες κριτικές από 100.000 ολοκληρωμένες δουλειές. Ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν χρειάζεσαι βοήθεια. Και το έχεις, δηλαδή μην το ψάχνεις από εκεί και πέρα, διότι εντάξει. Και ποιος θα σου έρθει και αν θα έρθει και εσύ τώρα τον περιμένεις. Πόσες φορές μας έχει τύχει αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι? Ας μην το αφήνουμε τελευταία στιγμή, γιατί μετά. Άντε, τώρα έρχεται και λίγο το, πώς το λένε, ανοίγει και λίγο καιρός, θα κάσουμε και λίγο βεραντούλα, λίγο έτσι, πώς το λένε, κάνα καφεδάκι το απόγευμα, έτσι αυτά, μια παρέα έτσι με φίλους, μπουρουμπούρου, Choice FM το βραδάκι, να ακούγεται έτσι στο background κατάσταση. Είναι για να ψάχνεις τώρα για υδραυλικό σοβατίσμα, τομπο, για δέντρα, κόψιμο, σούπα, μου πες. Καινούργιες εργασίες είναι αυτές δικές μου, έτσι. Και είναι μόνο στο Δουλευταρά.
1: Choice Life Hacks. Μία χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς, πιο ησύχασες.
0: Και πώς θα κάνεις και δουλειές φυσικά. Μετά θα σε πιάσει και η πείνα. Άρα, μας σε πιάσει η πείνα. Από εκεί και πέρα, εσύ πετάγεις στα McDonald's και χτυπάς ένα πιστευτό. Λοιπόν, Big Arts, για να ησυχάσει και η πείνα σου. Έτσι, silence your big hunger.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Beyer, Argy, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
4: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάντι είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Μήλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Χοιρινός κιμάς από 5,42 το κιλό, τώρα 4,40 το κιλό. Ντυρόλο μοζαρέλα 8,99 το κιλό. Δήμες λούντσα τώρα 9,99 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
7: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Έχει αγώνα The Nax Head Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Είναι 5.
11: Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nax Head Pub.
12: Choice FM.
13: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
14: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
15: More hits coming up next on Choice FM.

Παρέα με την αγαπημένη σας εκπομπή βεβαίως, εδώ στον Choice FM, γιατί άμα δεν πενέψει και το σπίτι, θα πέσει να σε βλακώσει, έτσι δεν λένε. Λοιπόν, παρέα μας βεβαίως στα εστιατόρια McDonald's, διότι εάν η πείνα σου έχει χτυπήσει κόκκινο, διαμαρτύρεται και μιλά κατά από αυτά, το McDonald's βεβαίως έχουν τη λύση, διότι το νέο Big Arts έχει φτάσει στα McDonald's, είναι εκεί και μας περιμένει. Να πούμε ότι θα μείνει μόνιμα και βέβαια μας περιμένουν δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion και η νέα ακαταμάχητη Big Arts sauce. Εδώ έχουν ενωθεί για να διώξουν και την πιο μεγάλη πείνα. Άρα δεν το ψάχνεις πουθενά αλλού. Στα McDonald's απολαμβάνεις Big Arts και Silence Your Big Hunger. Το έχουμε. Φαντάζομαι ότι το έχουμε. Άλλη μόνο. Αυτό έλειπε να μην το έχουμε. Big Arts είναι αυτό. Λοιπόν, κουφά παράξενα στην πορεία φυσικά. Στον Choice FM είναι ο Anthony 642. 10 massive hits. Zero commercial interruptions. The mission starts at the top of the hour. Only on Choice FM 98.2 and 104.3.

Τέλος, εντάξει, είπαμε Δευτέρα είναι αγαπημένη μου μέρα, αλλά μου ξεφεύγει καμιά φορά. Το λέω και εσείς λέτε τι λέει τώρα, ρε ο άνθρωπος. Δευτέρα είναι αγαπημένη του μέρα, μα πάμε καλά. Ναι, πάμε καλά. Είναι αγαπημένη μου μέρα. Πάμε σε ένα θεματάκι το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, τέλος πάντων, με έναν τύπο να βάζει μια φωτογραφία στα social media μπουρουμπούρου, με ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Συγκεκριμένο βασικά σημείο του αυτοκινήτου. Ανάμεσα στις δύο θέσεις, τέλος πάντων, μπροστά, έχει δύο ποτηροθήκες. Δύο, τέλος πάντων, στρογγυλούς ποτηροθέτες, αν θέλετε. Εκεί που βάζουμε τα ποτήρια του καβέ, μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου. Σωστά. Ωραία. Μήπως έχετε παρατηρήσει ότι ανάμεσα υπάρχει μια σχισμή στις δύο αυτές ποτηροθήκες, ποτηροθέτες, τέλος πάντων. Λοιπόν, η απάντηση που τέλος πάντων ήταν στο διαδίκτυο, με πάνω από 1800 σχόλια, να πούμε ότι είναι μια πρακτική και απλή. Το κενό είναι σχεδιασμένο εκεί. Εν τω μεταξύ πήραν θέση και κάποιοι, πώς το λένε, κατασκευαστές κονσολών, των αυτοκινήτων κτλ. Το κενό αυτό είναι σχεδιασμένο ειδικά για κούπες και θέρμους με χερούλι. Το χερούλι μπαίνει ακριβώς μέσα στη σχισμή, επιτρέποντας το ποτήρι να κάθεται σταθερά και επίπεδα, χωρίς να γέρνει ή να εμποδίζει τον οδηγό. Είναι έξυπνη λεπτομέρεια αυτή σχεδιασμού που υπάρχει σε πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα, αλλά περνάει απαρατήρητη από τους περισσότερους. Τώρα θα μου πεις, OK, πίνουμε καφέ στα μάξι. Εντάξει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι άλλου θέμα, μάλιστα. Λοιπόν, Choice 642 και με τρέλα μέχρι τις 6. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
4: FM. Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
5: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
8: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
9: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Kingfisher. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα

0: Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
2: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
5: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Έχω πάει Super Bowl εγώ τώρα, κανονικά. Τώρα έχω πάει Super Bowl. Δεν παρακολουθώ τέτοιο είδους παιχνιδιού τέλος πάντων. Παρακολουθούμε όμως ποδόσφαιρο. Και εδώ θα πούμε ότι η Μαντόνα, η Σακύρα και η BTS, όχι, μπαλά δεν παίζουν αυτοί, αλλά θα εμφανιστούν στο ημίχρονο του τελικού παγκοσμίου κυπέλου, λοιπόν, που ανακοινώθηκε από την Global Citizen. Με τον αγώνα της Κυριακής 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium στο East Rutherford του New Jersey, να είναι η πρώτη φορά που ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου της FIFA θα περιλαμβάνει σόου στο ημίχρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σόου θα διαρκέσει 11 λεπτά. Ωραίο! Ονόματα είπα τώρα, έτσι δεν είπα τίποτα τυχαία. Η είδηση μάλιστα ανακοινώθηκε σε ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα με πρωταγωνιστές τον Chris Martin, τον Coldplay, μαζί με τον Elmo και το Cookie Monster και το από το Sesame Street, καθώς και τον Kermit, τη Miss Piggy και άλλους χαρακτήρες από τους Muppets. Λοιπόν, η ασυνήθιστη αυτή ομάδα καλεί μάλιστα τους BTS μέσω FaceTime στο βίντεο. Ωραίο είναι αυτό, πολύ καλό. Να και μια καινοτομία τέλος πάντων, γιατί μόνο στο Super Bowl, να έχουμε και στο Mundial, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά, έτσι. Ετοιμαστείτε και θα λέμε και τα μουντιαλικά μας εδώ πέρα στην εκπομπή. Λίμωνο. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM. Choice FM.

0: μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Φρέσκο, γρήγορο, απολαυστικό. Ακακίκο, η απόλυτη Asian εμπειρία στην πόλη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
2: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
10: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
11: Choice FM.
10: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
12: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ στον Choice. Έχουμε να πούμε και να κάνουμε πολλά. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι είναι και μία εβδομάδα. Νομίζω ότι γενικότερα αυτές οι εβδομάδες που διανύουμε είναι το κάτι άλλο από εβδομάδα Eurovision. Πάμε τώρα γρήγορα στην εβδομάδα εκλογών και δεν συμμαζεύεται. Έχουμε να συζητήσουμε φυσικά για τα της Eurovision. Έχουμε να πούμε πολλά. Τι είδαμε, τι μας έκανε εντύπωση. Θα τα πούμε όλα. Όμως να σας πω ότι στην παρέα μας η καινούργια κάρτα της Τράπεζας Κύπρου Joy, μια έτσι εύκολο χαρτζιλίκι και πολλά έξτρας. Αλλά φυσικά και το 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viper εδώ στη διάθεσή σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Choice FM Non-Stop 10. Always at the top of the hour. Always the best hits. Choice FM.

αναγνώστα την Eurovision, είδαμε και την Αντιγόνη μας και τον Ακύλα έτσι στην Eurovision το Σάββατο, στον τελικό να τα δίνουν όλα. Εντάξει, τα παιδιά δεν πέτυχαν τους στόχους τους, είναι στεναχωρημένα και τα δύο, αλλά να πούμε και στην Αντιγόνη αλλά και στον Ακύλα ότι είμαστε πάρα μα πάρα πολύ χαρούμενοι, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι με την απόδοσή τους και ότι εντάξει ρε παιδιά, ένας αγωνισμός τραγουδιού είναι, μακάρι εννοείται να ήξεραν πόσα μας έχουν χαρίσει. Η Βουλγαρία κέρδισε με το Πανκαράγκα, θα τα δούμε όμως σε πολύ πολύ λίγο. Αλλά επίσης να σας πω ότι η Αντιγόνη έκλαψε χθες και είπε ότι παρόλο που το τραγούδι λέει άσους να λαλούν, κάποιες φορές το να λαλούν πονάει. Και στεναχωρήθηκα και εγώ πάρα πολύ μετά που τα είδα και τα διάβασα όλα αυτά τα οποία έγραφαν στην Αντιγόνη. Αντιγόνη μου, μακάρι να ήξερες πόσα πολλά μας έχεις χαρίσει. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

πάμε τώρα και στην Βουλγαρία. Εκεί λοιπόν όπου θα πάει ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision στη Σόφια και Πανκαράγκα, Πανκαράγκα. Τώρα θα ρωτήσετε τι σημαίνει αυτό το Πανκαράγκα που λέει συνεχώς το τραγούδι. Πανκαράγκα, Πανκαράγκα. Σημαίνει λοιπόν το να φεύγεις από το κακό και να πηγαίνεις στο καλό. Να, ρε παιδί μου, να ξορκίζεις εννοείται την αρνητική ενέργεια και ό,τι αρνητικό σου συμβαίνει να λες Πανκαράγκα. Είναι σαν να λέγαμε εμείς πριν από κάποια χρόνια γιόλο. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι ότι είναι. Μπράβο λοιπόν στην Βουλγαρία που το κέρδισε πρώτη φορά στα χρονικά. Ήταν εννοείται έτσι πάρα πολύ ωραία η εμφάνισή της, ωραία και τραγουδίστρια, ωραία και φωνή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάμε να ακούσουμε μουσική φυσικά και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Τελείωσε και η Eurovision φέτος. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Hey, Σράουι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
4: Ματρέισερ,
5: Καμικάζι Σλάι,
4: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
7: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
8: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
10: Και αν από τη μαμά Φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
11: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
12: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
13: Choice FM.
14: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
15: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Πάμε τώρα και στον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ο οποίος γιόρτασε τα γενέθλιά του παρέα με την Ρία Ελληνίδου. Λέγαμε είναι, δεν είναι ζευγάρι. Φαίνεται πως τώρα δεν υπάρχει χώρος για διάψευση, αφού έκαναν κοινό πάρτι γενεθλίων, μοιράσαν εννοείται φιλιά, αγκαλιές ο ένας τον άλλον. Πολλά insta story θα τους δείχνουν να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται. Οπότε ο Αλεξάνδρου και η Ρία πλέον το αποκάλυψαν και δεν κρύβονται. Είναι ζευγάρι, είναι μαζί. Πρέπει να είναι και αρκετό καιρό μαζί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον γιορτάζουν και μαζί τα γενέθλια τους, έχουν την ίδια μέρα γενέθλια, 10 χρόνια όμως διαφορά ο ένας από τον άλλον. Να τους ευχηθούμε εμείς εννοείται χρόνια πολλά για τα γενέθλιά τους και να είναι και πάντα καλά και ευτυχισμένοι. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

Εκεί που λέγαμε ότι ο καιρός ζέστανε, ήρθε το καλοκαίρι, ότι ξεκινάμε τις παραλίες και τα λοιπά, φαίνεται ότι χαλάει για ακόμη μια φορά ο καιρός. Από την Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή θα υπάρχουν σπαροδικές βροχές σε όλη την Νέα Κύπρο και στην Λευκοσία, από ό,τι βλέπω εδώ πιο έντονα. Οπότε να ξέρετε, όταν θα πάμε να ψηφίσουμε την Κυριακή με ομπρέλα. Θα σας τα πω όμως και πιο μετά. Απλά να κρατήσετε ότι αλλάζει ο καιρός. Από την Τετάρτη και Κυριακή αλλάζει ο καιρός. Θα θέλουμε και ένα σακάκι από πάνω. Να είστε λίγο πιο προσεκτικοί, έτσι, να παίρνετε για το σακάκι σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
5: Cali Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν για νυχτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Με Nighthead Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
7: Η ώρα είναι 7.
6: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Nighthead Pub.
8: Choice FM.
6: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
9: More hits coming up next on Choice FM.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, πήγαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά από αλλού εδώ στον Choice. Όλοι μαζί μια μεγάλη παρέα, πανκαράγκα τραγουδάμε. Πανκαράγκα λέμε για να ξορκίσουμε το κακό. Από τις 6 μέχρι και τις 8 φυσικά καθημερινά κάνουμε παρεούλα. Στην παρέα μας φυσικά και η Τράπεζα Κύπρου με την κάρτα Joy Visa της λοιπόν. Και θέλω να σας πω ότι για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας, Joy Visa λοιπόν από την Τράπεζα Κύπρου. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Choice FM 98.2 and 104.3.

Έτοιμη να πάρει πίσω 60 εκατομμύρια ευρώ είναι η Σακίρα και να γίνει κατά 60 εκατομμύρια ευρώ πλουσιότερη, καθώς οι ισπανικές αρχές την αθώωσαν για όλο αυτό που γινόταν με τη φοροδιαφυγή, αφού φαίνεται ότι βγήκε η πρωτοδική απόφαση που την ήθελε ένοχη και έπρεπε να δώσει 60 εκατομμύρια κτλ. Βγήκε τώρα στην αντεπίθεση η Σακίρα και πρέπει τώρα το ισπανικό κράτος να της επιστρέψει 60 εκατομμύρια. Έμενε στην Ισπανία πάνω από 6 μήνες, ήταν η μόνιμη κατοικία της και δικαιούται λοιπόν την επιστροφή φόρου και όλο αυτό που είχε γίνει τότε με την Σακίρα. Ξέρετε την ιστορία με το αν ζούσε στην Ισπανία ή στο εξωτερικό, αν φοροδιάφευγε, διέκανε φοροδιαφυγή και τέτοια. Τελικά αθώθηκε η Σακίρα. Οπότε πάμε κι εμείς έτσι, μιας και χαρήκαμε με τα νέα της, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω να σας πω ποια ζώδια θα έχουν καλά έτσι οικονομικά φέτος το καλοκαίρι. Choice FM. You always have a choice. It's only.

Σας έλεγα προηγουμένως για τα ζώδια τα οποία θα έχουν οικονομική ανάπτυξη φέτος το καλοκαίρι. Τρία ζώδια βλέπω εδώ. Ο Κριός είναι το πρώτο ζώδιο που φαίνεται ότι από τα μέσα αυτού του μήνα μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού τα οικονομικά του θα εκτοξευθούν. Οι Δίδυμοι πάντα πήγαιναν καλά τα οικονομικά σας, αλλά λέει ότι αυτό το τρίμηνο θα δείτε μεγάλη διαφορά. Και οι Εγώκεροι, παιδιά, μπράβο, πάλι το ζώδιο μου δεν είναι μέσα σε αυτά. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Ελπίζω λοιπόν να βγάλετε χρήματα του μεταξύ. Είδατε ότι το τυχερό παιχνίδι που δίνει εκατομμύρια χθες το βρήκαν στο εδώ κοντά μας τη Δευτέρα. Μπράβο τους να πούμε και εκεί. Μακάρι να τα κέρδισε ένας άνθρωπος που τα είχε ανάγκη. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Music by Choice. It's only.

0: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
4: Και εσύ έφυγες, γιατί?
3: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
4: Τον δρόμο που σε χωράει.
3: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
4: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
3: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
4: Cyprus Pride 2026.
3: Cyprus Pride 2026.
5: Choice FM.
6: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

Θέλω εννοείται να μου στείλετε μηνυματάκι στο 97 7 10 7 10, εντελώς δωρεάν στο Viper, να μου πείτε ποια ήταν η δικιά σας αγαπημένη συμμετοχή στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Αυστραλία. Ήταν φωνάρα, ήταν λες και έπαιζε μια τραγουδίστρα με παιδάκια. Τόση μεγάλη διαφορά φωνητικά είχε με τους υπόλοιπους. Αλλά φυσικά και η Γαλλία μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε φυσικά και το Πάνγκαραγκα Πάνγκαραγκα. Μου άρεσε και η δικιά μας, η Αντιγόνη ήταν φανταστική. Θέλω όμως να μου πείτε το δικό σας αγαπημένο. Ποιο τραγούδι θα θυμάστε από την φετινή Eurovision στο 97 7 10 7 10, εντελώς δωρεάν στο Viber. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: catch my breath. Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. Make a smart choice. Hits only.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και δίνουμε ραντεβού που αλλού εδώ στον Choice αύριο στις 6 ακριβώς. Νταντούν. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και σας στέλνω όλους ένα γλυκό φιλί. Bye! Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: Πληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
4: fastforward.com.cy. The future of news delivered now exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
7: More hits coming up next on Joy FM.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και Άντσιλ. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
5: Σοκ προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
6: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only. Hits only.

0: σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxhead Pub. Και από γεύση. Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxhead Pub.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583 4343.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. Voice of your choice. Hits only.

0: does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
2: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
5: More hits coming up next on Joyce FM.

0: does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Shooters στο Nax Head Pub, το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: Η ώρα είναι 11.
3: Oh my God!
1: Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nax Head Pub.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε, ακούω μόνο Choice FM, hits only.
2: Your station, Choice FM 104.3 and 98.2, hits only.